ακουστικά, έστω με ακρόαση που διαλέγει ο καθένας μας ανάλογα με την αισθητική του και τις επιθυμίες του, κάποια ποίηματα να ακούσει μελοποιημένα, κάποια να μην τα ακούσει και να μην τα μάθει ποτέ. Πάντως σίγουρα η μουσική είναι το όχημα, το τραγούδι πιο συγκεκριμένα, το να γίνεται τραγούδι ένα ποίημα, είναι το όχημα για να μας φέρει να συναντήσουμε τους ποιητές μας. Σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αυτή η πρώτη εκπομπή που θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε όσες μελοποιήσεις, μάλλον σε κάποιες από τις μελοποιήσεις που έχουμε από τους συνθέτες μας, από τους Έλληνες συνθέτες, ποιημάτων από την αρχαιότητα. Και εκεί κυριαρχεί βέβαια η μελοποίηση της Σαπφούς, αλλά και πολλών επιγραμματικών κομματιών, ποιημάτων από την Παλατινή Ανθολογία. Θα πούμε 2-3 λόγια για αυτά, αλλά όλα, ξέρετε, ξεκίνησαν στο νεότερο ελληνικό τραγούδι, εκείνη την απίθανη στιγμή που ο Μάνος Χατζηδάκης αποφάσισε να εντάξει μέσα στον μεγάλο ερωτικό την Σαπφό, το κέλο μέσα γογγίλα και μάλιστα στην αιωλική διάλεκτο.

Και λομέσαι γογγίλα, πέφανθη λάβω η σαμά, γλακτίναν σε δίητε πόθο, σαν φυπό τατάι. Η γλώσσα η αρχαία, πόσο μάλλον και στην αιωλική της διάλεκτο και η προφορά μας είναι προφανέστατα δυσνόητη έως και ακατανόητη, όμως να που η μουσική καταφέρνει και την βάζει αυτή τη γλώσσα μέσα στο στόμα μας και από το 1972 αυτό το τραγούδι νομίζω έγινε ιδιαίτερα αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο έκτοτε και σχεδόν 50 και βάλει χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Μελοποίηση λοιπόν της Σαπφούς καταρχήν, που είναι η πιο αγαπημένη, η εκλεκτή θα λέγαμε και των νεότερων Ελλήνων συνθετών. Η λυρική της ποίηση είναι μέχρι τις μέρες μας ιδιαίτερα και κατανοητή και επιθυμητή και εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου, ειδικά στα θέματα της μοναξιάς, της εγκατάληψης, του έρωτα, του πόθου, του ονείρου. Ο Ξηδάκης, του οποίου μελοποιήσει θα ακούσουμε σε λίγο, του ο Νίκος Ξηδάκης, μέσα στην εκπομπή και προφανώς και στην επόμενη, έγραφε κάπου ότι διάβασε μάλλον, να λέει ο Ελίτης, ότι και το 1/10 των ποιημάτων της Σαπφούς να είχαν σωθεί, πάλι θα μας είχε δώσει ένα τεράστιο κομμάτι της αξίας της ποιητικής. Θα λέμε και κάποια στοιχεία, θα λέμε όμως και να δώσω και τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, 2313-338-456 για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS ως γνωστόν γράφετε 958, αφήνετε ένα μήνυμα, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και τελευταία έχουμε και την δυνατότητα να συνομιλούμε και μέσω του Viber. Ο αριθμός στον οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας είναι το 693-007-8291. Σχεδόν 9 χρόνια αργότερα, το 1981, ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Εκεί ο Μιχάλης Τερζής δίνει ένα τραγούδι στην Κρίστα Σινοπούλου και το ακούμε βέβαια σε εκείνη την βραδιά των αγώνων και μένει και η ηχογράφηση εννοείται. Είναι η νυχτοδία, είναι μεσάνυχτα. Είναι μια από τις πολύ ωραίες στιγμές, ερμηνευτικά και της Στασινοπούλου, αλλά και συνθετικά του Μιχάλη Τερζή.

Τέσσερις τύχοι όλοι και όλοι, δεδικεμένα σε λάνα και πλοιάδες, μέσα δε νύκτες, παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα καθεύδω. Πόσες μεταφράσεις έχουν γίνει? Τουλάχιστον 6 έχω βρει εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ρυψοκίνδυνη περιπέτεια η μετάφραση, που μπορεί να καταλήξει σε επιτυχία ή και μεγάλη αποτυχία ή μετριότητα. Εδώ όμως νομίζω ο Άκος Δασκαλόπουλος που έκανε την απόδοση θα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ποίημα ακριβώς θα το ακούσουμε σε άλλη απόδοση τώρα, για να δείτε και τη διαφορά που υπάρχει από ποιητή σε ποιητή. Είναι η Αθηνά Καραταράκη, η ποιήτρια, που εδώ ασχολείται με το ίδιο ακριβώς ποίημα της Σαπφούς και το μελοποιεί μετά την δική της μετάφραση απόδοση ο Νίκος Μαμαγκάκης στο δίσκο «Τραγούδια για τη Μελίνα», έναν δίσκο που έχει και τη συμμετοχή και του Δημήτρη Αρφουδάκη, βέβαια, εκεί τραγουδούν και οι δύο. Ανάμεσα στα άλλα, τα μελοποιημένα, της δίνει και το ποίημα αυτό, το Σαπφό, το οποίο θα το ακούσουμε για τη συνέχεια και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, της πρώτης του κύκλου «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα, η Βόλτα που έχει σήμερα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εμένα όπως πάντα το Γιάννη Τσολακίδη να σας κρατώ στην τροφιά με λόγια και τραγούδια και με έναν κύκλο εκπομπών που σήμερα ξεκίνησε με τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και είπα να το πιάσω έτσι με μια χρονική, ιστορική μάλλον διαδρομή, αυτήν την σχέση των συνθετών πρώτα-πρώτα με την αρχαία ποίηση και μετά πώς φτάνει και μέχρι τις μέρες μας σε εμάς και στην ακρόασή μας και στη σχέση μας μαζί με αυτά τα ποίηματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις από τις πλέον λυρικές και μελωδικές, παρόλο που καθ' αυτή η Σαπφό είναι λυρική ποιήτρια. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικές, πιο πειραματικές, διαφορετικές. Μια τέτοια προσέγγιση γίνεται στα 1991. Είναι έκδοση από τον Μάνο Χατζηδάκη ο δίσκος, βινήλιο κυκλοφορεί, στην πρώτη του μορφή. Δεν ξέρω και αν βγήκε μετά CD, εγώ βινήλιο πάντως το έχω, πρέπει να σου πω αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, τον δίσκο Άβατον του ομότιτλου συγκροτήματος, 1991, και εκεί οι Άβατον, δηλαδή ο Παναγιώτης Ξηδιάς, ο Γιάννης Παπαδάκης και ο Νίκος Γράψας, που ήδη είχε αρκετές εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε διάφορα σχήματα και πιο γνωστό ήταν οι Δυνάμεις του Αιγαίου που είχε δημιουργήσει. Εκεί λοιπόν κάνουν μια δισκογραφική κατάθεση που είναι πολύ διαφορετική στην προσέγγιση της στα ποίηματα της Σαπφούς. Μάλιστα έχει τρεις μελοποιήσεις και προς τιμή τους το κάνουν και αυτοί στην αιωλική διάλεκτο, στην αρχαία γλώσσα, αλλά στο πιστόφυλλο του δίσκου έχουν τις μεταφράσεις αποδόσεις, μάλιστα με ένα τύπου χειρόγραφο έτσι να φαίνεται, του Οδυσσέα Ελίτη. Βάζουν δηλαδή τα λόγια μετά στα νέα ελληνικά για να τα κατανοούμε. Κάνουν τρεις μελοποιήσεις και έχουν δύο ορχιστρικά στον πρώτο δίσκο, τον ομότιλο, το Άβατον. Βγάζουν και έναν εξαιρετικό κατοπινά δίσκο, το Εξαδοκίτο. Μετά κάπως χάνονται τα ίχνη τους. Εμείς θα σταθούμε τώρα σήμερα σε ένα από αυτά τα κομμάτια, σε μια μελοποίηση, στο Ημίναον, και κοιτάξτε εδώ τώρα που βρίσκεται η μουσική τους, κάπου μεταξύ θα έλεγα Βαγγέλη Παπαθανασίου και Λένας Πλάτωνος. Αλλά ας το ακούσουμε και ύστερα, αν θέλετε, τα ξαναλέμε.

Άβα τον ακούμε εδώ και λίγη ώρα. Είναι μεγάλα στη διάρκεια τα κομμάτια τους. Είναι όλη η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται μέσα από τη χρήση των οργάνων και έχουν πάρα πολλά φυσικά όργανα, σας πληροφορώ. Ήταν ένας δίσκος που είχε πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών οργανοπαικτών. Παραγωγή του Σύριου βέβαια. Ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτά όταν κάτι τον ενθουσίαζε, όταν κάτι το εκτιμούσε, του άρεζε. Δεν ήταν καθόλου, ήταν απλόχερος στην συμπεριφορά του και την διαχείριση την οικονομική για το πόσα έξοδα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι η Βόλτα στην τροφιά σας. Είμαστε με μελοποιήσεις αρχαίων ποιητών το ολοσκευτικό, αλλά στην Σαπφό έχουμε μείνει, που είναι προφανέστατα και μακράν η λατρεμένη, η αγαπημένη των Ελλήνων συνθετών. Ο Ξηδάκης στα 2006, ο Νίκος Ξηδάκης εκδίδει τον ωραιότατο εμβληματικό πια όπως έχουν περάσει τα χρόνια δίσκο, το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που έχει ποιήσει τις Σαπφούς και έχει ακόμη τρία ποιήματα «Μαγιές εικόνες» του Διονύση Καψάλη, έχει ένα του Καπαχημύρη που είναι ένα χωρικό του Ευρυπίδη και έχει και ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. 7 όμως συνολικά από αυτά τα μελοποιήματα εκεί, συγγνώμη, ανήκουν στην ποιήση της Σαπφούς. Απόδοση στα ελληνικά του Οδυσσαελίτη και λέει ο ίδιος ο Ελίτης, αυτό που σας είχα αναφέρει και μπροστά, ότι και μόνο τα 9 δέκατα του έργου της, και ακόμα και αν τα 9 δέκατα του έργου της είχε εξαφανίσει ο χρόνος, εκείνη σαν αίσθηση ζωής θα είχε επιβιώσει. Πάμε να ακούσουμε 2 από αυτά σήμερα, να ακούσουμε την Αθάνατη Αφροδίτη καταρχήν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού από την Βόλτα που αφορούν τους ποιητές να μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ακούμε μελοποίησεις της Σαπφούς. Το «Τι θέλω, τι ήταν αυτό» που μόλις ακούστηκε πριν το σήμα. Να θυμίσω είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής. Από το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» αυτόν τον σπουδαίο δίσκο του Νίκου Ξηδάκη. Να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις μελοποίησεις της Σαπφούς σε απόδοση Οδυσσέα Ηλίτη. Ίσως αυτό και το ομότιτλο, δηλαδή το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» και αυτό που θα ακούσουμε, ήταν τα πιο γνωστά, έγιναν τα πιο γνωστά από τα μελοποιήματα αυτά. Είναι το «Ως άστρα γύρω βρίσκονται».

Θα επανέλθουμε στον δίσκο βέβαια αυτόν. Αλλά επειδή γρήγορα περνάει η ώρα, έλεγα να προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή να ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από άλλους δημιουργούς και να ακούσουμε βέβαια, καθώς κυλά ο χρόνος, και μερικά από τα ποίηματα της Παλατινής Ανθολογίας, που πρόκειται για μια τεράστια συλλογή με ποιητικά επιγράμματα από την αρχαιότητα ως τη Βυζαντινή περίοδο. Η επιγραμματική ποίηση που ξεκίνησε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, η Τίνα Μανδυλάρα, από εκεί σας το μεταφέρω αυτό, αυτή τη φράση, ξεκίνησε ως πρώτη διεκδίκηση της αιωνιότητας εκ μέρους του ανθρώπου, μπορεί και να μην είναι δικό της, πάντως εγώ εκεί το διάβασα, λαξευμένη πάνω στο μάρμαρο για να εξελιχθεί, και στη συνέχεια έγινε ένα αυτόνομο είδος. Λοιπόν, η επιγραμματική ποίηση ουσιαστικά είναι συνώνυμη με την ύπαρξη της Παλατινής Ανθολογίας, γιατί η Παλατινή Ανθολογία εμπεριέχει, παρακαλώ, 3.700 ποίηματα που είναι σχεδόν όλα επιγραμματικά. Έχει γύρω στις 23.000, γιατί η Παλατινή Ανθολογία εμπεριέχει, παρακαλώ, 3.700 ποίηματα που είναι σχεδόν όλα επιγραμματικά. Έχει γύρω στις 23.000 στίχους. Αφορά μία περίοδο από το

το στοιχείο για όσους ασχολούνται με το θέμα, είναι η μετάσταση που έχει κάνει ο αέμνηστος Ανδρέας Λεντάκης. Ας ακούσουμε όμως πρώτα κάτι και μετά θα πούμε και άλλα. Άλλωστε, θα έχουμε και άλλες εκπομπές, όπως σας ενημέρωσα, προειδοποίησα. Πάμε να ακούσουμε το Ναυαγό. Ο Ναυαγός είναι από την Παλατινή Ανθολογία. Συνήθως δεν έχουν όλα αυτά τα ποίηματα υπογραφή κάποιου επώνυμου. Δεν είναι δηλαδή παραδείγματος χάρη του Σιμώνη ή του Κίου ή ας πούμε του Καλίμαχου. Είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι ανώνυμα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει την υπογραφή μόνο της απόδοσης στα νέα ελληνικά από την Αθηνά Καραταράκη. Κάνει έναν δίσκο ο Νίκος Μαμαγκάκης στα 2008 που το βγάζει από την ιδέα με αλφαγιώτα το δε που ονομάζεται Ευνηδιασμός και είναι πράγματι ευνηδιασμός. Έχει 13 τραγούδια με τη Λιζέτα, καταπληκτικές ερμηνείες όλες και εκεί είναι δικές του συνθέσεις πάνω σε ποιήση της Πολυδούρη, της Καραταράκη, της Βικτόριας Μακρύ, του Λαπαθιώτη, του Λόρκα και αυτό το ένα, ο Ναυαγός από την Παλατινή Ανθολογία. Ακούστε πόσο θαυμάσια πραγματικά. Θαυμάσια το ερμηνεύει η Λιζέτα.

Και η χρήση των οργάνων βέβαια από τον Νίκο Μαμαγκάκη έχει την σημασία της, έχει το συμβολισμό της, καθώς πρόκειται για όργανα που πολλά από αυτά έχουν και αρχαιοελληνική καταγωγή. Και εδώ βέβαια νομίζω

αυτό το στο πέλαγο του έρωτα αναβαγισμένη, όπως το ρίλιζε τα Καλημέρη. Δύσκολο να βρεθεί άλλη ερμηνεύτρια και άλλος ερμηνευτής να το πει έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ακόμη από Παλατινή Ανθολογία. Ποιος ασχολήθηκε πολύ μελοποιώντας Παλατινή Ανθολογία? Ο Νότης Μαυρουδής. Ο Νότης Μαυρουδής που πήρε βέβαια τις μεταφράσεις που έκανε σε κάποια ποίηματα, 11 του δίνει συνολικά, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ένας από τους όσους έχουν ασχοληθεί με την Παλατινή Ανθολογία, για την οποία θα πούμε την ιστορία, μάλλον όπως τα βλέπω τα πράγματα, για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι περισσότερα, θα πούμε την ιστορία της επόμενη εκπομπή μας. Μεταφράσεις έχουν γίνει εκτός από τον Ανδρέα Λεντάκη, που έχει ένα έργο εξαιρετικό, που είναι 500 ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία και κυκλοφορία της εκδόσης Gutenberg. Έχει βγάλει και ο Κάκτος βέβαια επίσης, Παλατινή Ανθολογία. Έχουν μεταφράσει και άλλοι Έλληνες πολλοί, ο Γιάννης Δάλλας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Βασίλης Λαζανάς, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Άρης Δικταίος. Εμείς θα μείνουμε του Ηλία Πετρόπουλου, που είναι αυτή την οποία παίρνει ο Νότης Μαυρουδής. Παίρνει 11 συνολικά κομμάτια από εκεί και για να θυμίσουμε το ένα από τα πιο γνωστά, το «Θα πλέξω μεν εξέδες», που ερμηνεύει ο Κώστας Στομαίδης.

Τα πλέξουμε ανεξέδες λοιπόν. Ο Ηλίας Πετρόπουλος εκδίδει τα ποίηματα αυτά από την Εφέλη, από τις εκδόσεις Εφέλη, στα 1980 με τον τίτλο 12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία. Είναι παρμένη αφορμή βέβαια κείμενα του Μελέαγρου, του Καλίμαχου. Ο Καλίμαχος θεωρείται από τους κορυφαίους των ελληνιστικών χρόνων. Ο Ασκληπιάδης, ο Θημοκλής, ο Πλάτων και ο Διότιμος και ο Μελέαγρος επίσης είναι πάρα πολύ γνωστός λυρικός ποιητής. Παίρνει ο Νότης Μαυροδής τα 11 από αυτά και λέγει αυτά είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις και ο τίτλος «Έρος ανήκατε μάχαν», έτσι είναι ο τίτλος του δίσκου, εκφράζει στιχουργικά και μουσικά όλη την ατμόσφαιρα που καταγράφτηκε, ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτόν τον δίσκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Πετρόπουλο που από το Παρίσι μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς στο εξώφυλλο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του Φασιανού. Όσοι έχετε τον δίσκο ή όσοι ψάξετε να τον βρείτε. Η Βενετσάνου ερμηνεύει εδώ με μια διάχυτη γυναικεία ευαισθησία. Ο Κώστας Θωμαΐδης επίσης ερμηνεύει. Είναι οι δύο βασικοί ερμηνευτές. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα στα 1985. Τώρα θα έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και θα ήθελα να σας μεταδώσω. Θα τα αφήσουμε για την ερχόμενη εκπομπή μας, πάντα σε αυτόν τον κόσμο των μελοποιήσεων της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Είναι η Αγγελική Ιωνάτου που μαζί με την Ένα Βενετσάνου φτιάχνουν τον δίσκο «Σαπφό ντε Μιτιλέν». Γαλλική όλη η έκδοση και στα γαλλικά και οι τίτλοι, αλλά τα αρχαία ελληνικά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υπάρχουν και αποδόσεις που έχουν γίνει και από τον Οδυσσέα Ελίτη και χρησιμοποιούν και από τα δύο εδώ η Αγγελική Ιωνάτου με την ερμηνεία της Νένας. Μαζί μάλιστα τραγουδούν και κάποια τραγούδια. Αυτά θα μείνουν για την ερχόμενη συνάντησή μας, όπως και οι προσεγγίσεις που κάνει η Κριστέλα Δημητρίου, όπως και το ότι θα ακούσουμε και άλλα και από Νίκο Ξηδάκη, αλλά και από τους Άβατον. Και ό,τι άλλο θα έχουμε και από Παλατινή Ανθολογία. Κλείνουμε για σήμερα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε με τα Στέφανα, τραγούδι επίσης από το «Έρος ανήκατε μάχαν», από την Παλατινή Ανθολογία του Ηλία Πετρόπουλου, οι μεταφράσεις του Νότη Μαυροδή, να επαναλάβω να θυμίσω, η μελοποίηση είναι Ένα Βενετσάνου, είναι η φωνή που θα κλείσει τη σημερινή βόλτα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Στις 26 Ιουνίου του 1975 κυκλοφόρησε μία αρκετά περίεργη περίπτωση δίσκου στην ιστορία της Αμερικής και στην ιστορία της μουσικής μάλλον της Αμερικής, και λέω αρκετά περίεργη περίπτωση γιατί πρόκειται για έναν δίσκο που στην πραγματικότητα είχε ηχογραφηθεί στο μεγαλύτερο του κομμάτι 8 χρόνια νωρίτερα από την κυκλοφορία του και σίγουρα χωρίς την προοπτική να γίνει κάποια συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά. Ωστόσο, το The Basement Tapes του Bob Dylan και τον The Band θεωρείται ένας ιστορικός δίσκος σήμερα και θα τον παρουσιάσουν σχεδόν όλο, όχι όλο, στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο 30 φίλου στην ρύθμιση του ήχου. Ήταν τότε η δεύτερη φορά που βρίσκονταν μαζί Bob Dylan και The Band, το 1967 λοιπόν, ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, ή τουλάχιστον περίπου όπως λέει ο τίτλος του δίσκου, σε ένα υπόγειο, σε ένα σπίτι. Το 1967 ηχογράφησαν πάνω από 100 τραγούδια τα οποία για αρκετά χρόνια διακινούνταν παρανόμως σε μορφή bootlegs ανάμεσα στους fans. 24 μπήκαν εν τέλει στην διπλή έκδοση τότε του βινιλίου, 16 και με τους δύο μαζί και 8 με τους The Band μόνους τους χωρίς τον Bob Dylan, ένα από αυτά και το Orange Juice Blues.

1967, λοιπόν, και ακριβώς το γεγονός ότι το 1 τρίτο του δίσκου αποτελούνταν από τραγούδια στα οποία έπαιζαν μόνοι τους οι The Band αποτέλεσε και ένα σημείο κριτικής όταν κυκλοφόρησε 8 χρόνια αργότερα το The Basement Tapes. Θα φτάσουμε στο σημείο αυτό λίγο αργότερα στην εκπομπή. Προς το παρόν γυρνάμε λίγο νωρίτερα, γύρω στο 1965 με 66, όταν ο Bob Dylan βρίσκεται στο απόγειο της δημοφιλίας του. Τα Highway 61 Revisited και Blonde on Blonde έχουν πάει εξαιρετικά και κάπου στο ενδιάμεσο από τα δύο αυτά άλμπουμ ξεκινάει μια ηλεκτρική περιοδία με ένα σχήμα άγνωστο τότε, το οποίο έχει τον τίτλο The Hawks, αποτελούμενο από 4 Καναδούς και έναν Αμερικανό. Μια περιοδία βέβαια η οποία έμεινα στην ιστορία κυρίως με αρνητικό πρόσημο, τουλάχιστον τότε για τον Bob Dylan, καθώς ήταν η φάση της προδοσίας, έτσι σε πολλά εισαγωγικά, της folk κοινότητας, όταν και αποφάσισε μαζί με τους The Hawks να ανέβει στην σκηνή και να παίξει πλέον ηλεκτρικά, κάτι το οποίο για το ίδιο το σχήμα μπορεί να τους βοήθησε στο να αποκτήσουν φήμη ως παίκτες, ωστόσο ως νεαρά άτομα που ήταν και τότε και σύμφωνα και με δικές τους μαρτυρίες, σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο να βγαίνεις σε περιοδία με έναν superstar και βράδυ μετά το βράδυ να σε γιουχάρουν και να σου πετάνε πράγματα και στο κάτω-κάτω να μην φταίς καν εσύ. Δεν ήταν δική σου επιλογή ακριβώς να βρίσκεσαι στην σκηνή. Όλα αυτά μέχρι τον Ιούλιο του 1966, όταν ο Bob Dylan έχει ένα τρομακτικό ατύχημα με την μηχανή του, επομένως αυτή η περιοδία κόβεται στην μέση και αποσύρεται για περίπου 1,5 χρόνο, ξεκινώντας ένα αυτοαναφορικό ταξίδι όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την μουσική του, προσπαθώντας να σκαλίσει και να καταλάβει τι θέλει ο ίδιος από τη μουσική του αλλά και τι θέλουν όσοι τον περιτριγυρίζουν από αυτήν και κατ' επέκταση αν τον εκμεταλλεύονται ή όχι. Όλα αυτά στο Woodstock της Νέας Υόρκης, κοντά στο σπίτι του Bob Dylan, όπου συμπτωματικά ο Ρόμπι Ρόμπερτσον με τη μετέπειτα γυναίκα του είχαν επίσης ένα κοινό σπίτι, με αποτέλεσμα και οι υπόλοιποι The Band, ξαναλέω, συμπτωματικά να μετακομίσουν σε εκείνη την περιοχή, να βρεθούν σχεδόν γείτονες με τον μέχρι πρώτην συνεργάτη τους Bob Dylan και να ξεκινήσουν να παίζουν έτσι χαλαρά, πολύ απλά ένα απόγευμα στο σπίτι του, για να μετακομίσουν στην πορεία στο δικό τους υπόγειο και με σχετικά απλά μέσα ηχογράφησης να ξεκινήσουν να γράφουν όλα αυτά τα τραγούδια. Well, a big dumb blonde with a wheel gorged turtle, a friend of hers with his checks all forged and his cheeks in a chunk with his cheeks

Μιλούν το Λαρμπάς λοιπόν, το τρίτο τραγούδι από τον δίσκο The Basement Tapes, Bob Dylan και The Band. Ίσως είναι και ίσως μάλλον ήταν και ακριβώς αυτό το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν, το πιο χαλαρό, μακριά από την πόλη, μακριά από τα μεγάλα στούντιο και κυρίως μακριά από τους ανθρώπους των εταιριών που τους οδήγησαν να δουλέψουν τόσο πολύ και να γράψουν τόσα τραγούδια. Επαναλαμβάνω, πάνω από 100 έγραψαν, πολλά από αυτά ηχογραφήθηκαν και 24 από αυτά μπήκαν εν τέλει στον δίσκο αρκετά χρόνια αργότερα. Λένε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πολύ χαλαρό παίξιμο, όπου ο Bob Dylan απλά πήγαινε ή τους καλούσε στο σπίτι του και ξεκινούσε να παίζει γνωστά folk ή παραδοσιακά αμερικανικά τραγούδια, κάτι το οποίο αποτέλεσε και κάτι σαν σχολείο για τους The Band, και όχι μόνο, στην πραγματικότητα ξεκίνησε μία ζύμωση η οποία γέννησε ένα στην πραγματικότητα ξεχωριστό είδος μουσικής, κάτι το οποίο λίγα χρόνια αργότερα ονομάστηκε Αμερικάνα. Κάποια από τα τραγούδια λοιπόν του Dylan μπαίνουν εν τέλει στην συλλογή, ας το πούμε έτσι, αυτή. Κάποια από αυτά μ�ουν έξω, κάποια από τα τραγούδια των The Band, μάλλον όλα τα τραγούδια των The Band τα οποία μπαίνουν μέσα στον δίσκο δεν προέρχονται από εκείνες τις ηχογραφήσεις. Ηχογραφήθηκαν κάποια στιγμή ανάμεσα στο 1900, κάποιες στιγμές μάλλον χρονικές ανάμεσα στο 1968 και 1975, και κάπου εκεί είναι που ξεκινάει η γκρίνια των κριτικών του 75, του γιατί μπήκαν αυτά τα τραγούδια μέσα και έμειναν ίσως κάποια, μπορεί και ανώτερα τραγούδια του Bob Dylan έξω από την κυκλοφορία. Θα δούμε σε λίγο το γιατί έγινε αυτό.

Το Going to Acapulco ήταν και το τραγούδι το οποίο έκλεινε την πρώτη πλευρά του πρώτου από τα δύο βινίλια τότε. Σε διπλή μορφή βινιλίου είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος με 24 τραγούδια και γι' αυτό δεν θα τον ακούσουμε και ολόκληρο σήμερα, έχοντας κάνει κάποιες επιλογές μόνο από το υλικό, γιατί μόνο αυτά τα 24 τραγούδια φτάνουν σχεδόν το 80 λεπτά σε διάρκεια. Πάμε να συνεχίσουμε ακούγοντας ξανά τους The Band μόνους τους στο Katie's Bingone.

Και νομίζω ότι με τραγούδια σαν αυτό αρχίζει έτσι και σκιαγραφείται σιγά σιγά και η πορεία και, τον ύφος, και του ύφος των The Band από εκείνο το σημείο και έπειτα. Ούτως ή άλλως δεν θα περάσει και πολύς χρόνος μέχρι να γίνουν στην πραγματικότητα οι The Band, καθώς ήταν ήδη πολλά χρόνια συγκρότημα με άλλα ονόματα και για άλλους καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Bob Dylan, σε αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ακόμα και αν πολύ πιθανόν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε να ηχογραφήθηκε αρκετά μετέπειτα από το 1967, όταν ηχογραφήθηκαν και τα περισσότερα δηλαδή από τα Basement Tapes, ξανά οι The Band μόνοι τους χωρίς τον Bob Dylan στη συνέχεια στο Bessie Smith.

Και τώρα μέλη των The Band στις συνεντεύξεις τους είπαν πως δεν υπήρχε συγκεκριμένα κάποιο πλάνο στις συναντήσεις τους. Στην πραγματικότητα ο Bob Dylan έμπαινε μέσα, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, έπαιζε προϋπάρχοντα τραγούδια, παλιά folk αμερικανικά τραγούδια, παραδοσιακά αμερικανικά τραγούδια στην πραγματικότητα. Αλλά πολλές φορές μπορεί να ερχόταν με κάποιο τραγούδι γραμμένο σε χαρτί στην γραφομηχανή τους στίχους και να ξεκινούσαν να τους καλύζουν όλοι μαζί, ή μπορεί να ερχόταν με κάποιες απλές συγχορδίες να άφηνε τους υπόλοιπους να παίξουν μαζί του και να επινοούσε τους στίχους, να επινοούσε τα λόγια στην πορεία χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα από πριν. Αυτό το οποίο μάλλον ξεχωρίζει τις ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου, παρόλο που κυκλοφόρησαν σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ωστόσο είναι ακριβώς ο ήχος και αυτή η χαλαρή ατμόσφαιρα που υπήρχε. Και το λέω αυτό γιατί μπορούμε να σκεφτούμε και να διανοηθούμε πως βρισκόμαστε στην πραγματικότητα στην καρδιά της ψυχεδέλειας και το ξεκίνημα της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της ηχογράφησης και των στούντιο ηχογράφησης, όπου πολλοί με καλλιτέχνες, βλέπε Beatles, βλέπε Beach Boys, επιλέγουν να δίνουν περισσότερο βάση στο στούντιο παρά στις ζωντανές εμφανίσεις και να γράφουν έτσι πολύ περίπλοκα ηχητικά αποτελέσματα. Τώρα υπάρχουν δύο τραγούδια στην δισκογραφική αυτή κυκλοφορία στα οποία ο Dylan υπογράφει μόνο τους στίχους και μέλη των The Band υπογράφουν τη μουσική. Ένα από τα δύο είναι το Tears of Rage.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και εντωμεταξύ, να το καλοσκεφτούμε, ούτως ή άλλως αποτελεί ένα σημείο καμπής στην πορεία του Bob Dylan αυτή η χρονική περίοδο, γιατί στην πραγματικότητα δεν αλλάζει μόνο τον ήχο του, αλλά αλλάζει και όλα του τα θέματα από εκείνο το σημείο και έπειτα θα του πάρει αρκετά χρόνια για να είναι κοινωνικός ξανά, για να είναι πολιτικός ξανά, για να βάλει έτσι πιο νεωτεριστικές ιδέες στην μουσική του. Θα γυρίσει έτσι λίγο πιο πίσω στις ρίζες της αμερικανικής μουσικής και τα θέματα στα οποία γράφει θα γυρίσουν και αυτά αντίστοιχα προς τα εκεί, θα γίνουν και ακόμα πιο προσωπικά, ίσως και σίγουρα λιγότερο πολιτικά, αφήνοντας την, σιγά σιγά την συνεργασία αυτή. The Band πλέον γίνονται ξεχωριστή μπάντα, ξεχωριστό συγκρότημα, αποκτούν τη δική τους υπόσταση. Επιστρέφει και ο Λίβον Χέλμ, ο οποίος για λίγους μήνες τους είχε αφήσει και μάλιστα έλειπε σε αρκετά μεγάλο κομμάτι, σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις ηχογραφήσεις αυτές. Και ήδη πλέον το 1968 κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο ως The Band με τίτλο Music from the Big Pink, ο ιστορικός αυτός δίσκος όπου Big Pink, μεγάλο ροζ δηλαδή, βάλτε ακριβώς το σπίτι στο υπόγειο του οποίου γράφτηκε πολύ μεγάλο μέρος των Basement Tapes. Well, the comic book and me just us, we caught the bus. Poor little

τώρα γιατί πήρε τόσα χρόνια να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια αυτά από τη στιγμή που τα περισσότερα γράφτηκαν το 1967, γιατί έπρεπε να περιμένει ο κόσμος μέχρι το 1975. Ίσως επειδή κάποια στιγμή προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 ο Bob Dylan μαζί με τον τότε μάνατζερ του, τον Albert Grossman, είχαν φτιάξει μια μικρή εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων και έδωσαν κάποια από τα τραγούδια αυτά στην εταιρεία, οπότε ήταν δύσκολο μέχρι σε εκείνο το σημείο, μάλλον ήταν δύσκολο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να κυκλοφορήσουν από κάποια διαφορετική δισκογραφική εταιρεία, κάτι το οποίο τους οδήγησε μάλιστα και σε δικαστική διαμάχη, η οποία λύθηκε και το 1975, και τότε ο Bob Dylan έδωσε την άδειά του να κυκλοφορήσουν κάποια από τα τραγούδια, και λέω κάποια γιατί είπαμε ότι πάνω από 100 ήταν τα τραγούδια τα οποία γράφτηκαν εκείνη την χρονιά, είτε ηχογραφήθηκαν είτε όχι. Ωστόσο, μαρτυρίες λένε πως όλη η επεξεργασία έγινε στο στούντιο των The Band, με τον Robbie Robertson να κάνει εν τέλει την τελική επιλογή και τον Bob Dylan να μην είναι και τόσο παρόν, και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που υπάρχουν από τα 24 τραγούδια του δίσκου και 8 στα οποία, όπως σας είπα, εμφανίζονται μόνο οι The Band χωρίς τον Bob Dylan. Όπως και να έχει, βέβαια, ο δίσκος θεωρείται ιστορικός, είναι εξαιρετικός, ήταν πολύ επιτυχημένος εμπορικά, μπαίνοντας στο top 10 και στην Αγγλία και στην Αμερική. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Don't You Tell Henry.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το δεύτερο από τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν εν τέλει, στα οποία τη μουσική δεν υπογράφει ο Bob Dylan, αλλά μόνο τους στίχους. Η μουσική ανήκει στον Eric Danko, είναι το This Wheels on Fire. Αυτή ήταν ο Bob Dylan μαζί με τους The Band για το Basement Tapes, ακριβώς 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας από το Viber, πληκτρολογώντας τον αριθμό 6930-07-82-91. Αναζητάτε τον αριθμό αυτό πηγαίνοντας στην καρτέλα από τις συνομιλίες από το Viber και γράφετε το μήνυμά σας και μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό αυτό 6930-07-82-91 για μελλοντική επικοινωνία με τον σταθμό. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Σήμερα θα ακούσουμε καινούργια λαϊκά τραγούδια από πολύ ωραία δίσκους και δουλειές που κυκλοφόρησαν τελευταία και περιέχουν αντίστοιχα κομμάτια. Στο τέλος εκπομπής θα ακούσουμε και κάποιες επανεκτελέσεις παλιότερων τραγουδιών από νεότερους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Υπάρχουν ακόμα δημιουργοί που γράφουν καινούργια λαϊκά τραγούδια. Ως λαϊκό τραγούδι μπορούμε να ορίσουμε σίγουρα αυτό που απευθύνεται στις πλατιές και στις λαϊκές μάζες, το τραγούδι που απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ακροατηρίου. Είναι το τραγούδι που έχει συνορχιστρώσει του τις περισσότερες φορές ή κάποιο λαϊκό όργανο και ακολουθεί μια απλή μουσική και συνθετική φόρμα και πατάει ίσως πάνω στο λαϊκό τραγούδι από τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Είναι όμως και αυτό που έχει άμεσους και περιεκτικούς στίχους, αυτό που περιγράφει καθημερινές στιγμές, μικρές χαρές και λύπες, έρωτες, ήττες, αγωνίες και έχει μια διάθεση για μια άλλη καλύτερη ζωή, η στίχη του δηλαδή, και προβληματισμούς πάνω στα ανθρώπινα. Όλα αυτά φαίνεται να τα ξέρει πολύ καλά ο Μιχάλης Χανιώτης, ο οποίος είναι συνθέτης και δεξιοτέχνης στο Μπουζού και έχει καταγωγή από την Κοζάνη. Σοπαίνουν τα τραγούδια μας. Είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη που κυκλοφόρησε μόλις σε στίχους του Βαγγέλη Καπρά. Και είναι ένα πολυσυμμετοχικό άλμπουμ αυτό με πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στα 13 τραγούδια που περιέχει. Είχαμε ακούσει και κάποια κομμάτια από τον δίσκο αυτό σε εκπομπή με νέες κυκλοφορίες πριν λίγες εβδομάδες. Σήμερα θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Άντε να δούμε. Ακούσαμε μόλις από τον Μάκη Σεβίλογλου. Θα ακούσουμε τώρα το Αριβεντέρτσι από την φωνή του Τόλι Νίρα.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μας. Είναι η νέα, η πιο πρόσφατη δουλειά του Μιχάλη Χανιώτη, ο οποίος έγραψε τη μουσική σε 13 καινούργια λαϊκά τραγούδια. Ο Βαγγέλης Καπράλος έχει γράψει τους στίχους και εμείς ακούσαμε το Αριβεντέρτσι από την φωνή του Τόλι Νίρα, ένα τραγούδι που μας μιλάει για την ψηφιακή εποχή που ζούμε και πώς σε οθόνες γυάλινες φίλους αναζητάμε και μόλι μας μιλάμε. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Τόλι Νίρα, αυτή τη φορά σε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό και ο Δημήτρης Μιστακίδης, το είχε ερμηνεύσει δηλαδή. Τώρα οι δημιουργοί του κομματιού, Μιχάλης Χανιώτης και ο Βαγγέλης Καπράλος, εντάσσουν ξανά το κομμάτι αυτό στον καινούργιο τους δίσκο, που λίγο καιρό το κομμάτι αυτό είχε κυκλοφορήσει με τη μορφή single. Τόλις Νίρας λοιπόν, στο άλογο Ατίθασο.

Ακούμε κομμάτια από το καινούριο άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη, το οποίο έχει τον τίτλο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας» και το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Τον Μιχάλη Χανιώτη τον γνωρίζουμε με την ιδιότητά του ως μουσικό, ο οποίος παίζει μπουζούκι και από τη σύμπραξή του με διάφορους ερμηνευτές. Έχει όμως και την δική του δισκογραφία. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Μάκη Σεβίλογλου, τον οποίο είχαμε ακούσει στην αρχή της εκπομπής, ο οποίος αυτό το άλμπουμ έχει μόνο τον ρόλο του ερμηνευτή. Αναφέρω ότι στο μπουζούκι και στον μπαγλαμά ακούμε τον Μιχάλη Χανιώτη, στην κιθάρα και στον μπάσο τον Τόλι Νίρα, στην ηλεκτρική κιθάρα τον Κώστα Κωστόπουλο και στα κρουστά τον Τρίφωνα Γκέντζη.

Ακούσαμε το πικρό ποτήρι από τον Μάκη Σεφίλογλου, ο οποίος έχει επίσης καταγωγή από την Κοζάνη, όπως και ο Μιχάλης Χανιώτης, που γράφει την μουσική στα τραγούδια που ακούμε. Στον δίσκο, όσο παίρνουν τα τραγούδια μας, συμμετέχουν επίσης ερμηνευτικά η Μάρθα Φριντζίλα, ο Πέτρος Μάλαμας και η Εύα Σταμπουλίδου. Εμείς θα κλείσουμε προς το παρόν την αναφορά μας στο άλμπουμ αυτό, που σίγουρα θα επανέλθουμε σε μελλοντικές εκπομπές, με τη φωνή του Λάμπρου Βασιλείου στα δαχτυλίδια του νερού.

Ο Δημήτρης Τάσιος ήταν στο βιολί στην εισαγωγή που ακούσαμε, όπως και σε όλο το τραγούδι, το οποίο είναι οι δύο δρόμοι σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά. Το περσινό καλοκαίρι ο Θοδωρής Κοτονιάς γιόρτασε τα 20 χρόνια στην δισκογραφία με ένα μεγάλο live στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και το γιόρτασε με πολλούς καλεσμένους. Το live αυτό με αγαπημένα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά από όλα αυτά τα χρόνια ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε στο τέλος του Απριλίου του 2026 από το 8ο με τη μορφή ψηφιακού άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε μόλις τους δύο δρόμους από τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος τραγούδησε παρέα με τον Θοδωρή Κοτονιά, και θα συνεχίσουμε με μια σειρά από συμπτώσεις, όπως ονομάζεται το άλμπουμ του Γιώργου Αντωνόπουλου, ενός νέου δημιουργού, που αναμένεται το άλμπουμ αυτό να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ολοκληρωμένο. Προς το παρόν έχουμε δύο πολύ ωραία δείγματα, δύο πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια από αυτή τη δουλειά, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αντωνόπουλου. Θα τα ακούσουμε και τα δύο, ξεκινώντας από τη φωνή της Χρυσάνθης Βασιλείου, Όλα τα χείλη άγνωστα.

Ακούμε τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αντωνόπουλου. Μία σειρά από συμπτώσεις ονομάζεται το άλμπουμ του νέου αυτού δημιουργού, το οποίο αναμένουμε και ολόκληρο. Θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που έχουμε και έχει κυκλοφορήσει, και είναι το Λεωφορείο, με τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι.

Ακούσαμε το λεωφορείο με τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι και πιο πριν όλα τα χιλιάγνωστα με ερμηνεύτρια την Χρυσάνθη Βασιλείου και τα δύο σε μουσική και στίχους που έχει γράψει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και θα συνεχίσουμε από τώρα ως και στο τέλος εκπομπής με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και με τη νέα της δουλειά, η οποία μόλις κυκλοφόρησε σε επιμέλεια και σε καλλιτεχνική διεύθυνση από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, 2 χρόνια μετά τους πολύ πετυχημένους Αστικούς Μύθους, που είναι ένας κύκλος αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών σε επανερμηνεία και επαναπροσέγγιση από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και με ερμηνευτές τον Γιάννη Διονυσίου και την Ασπασία Στρατηγού. Έρχεται τώρα η συνέχεια με τους λαϊκούς μύθους. Οι λαϊκοί μύθοι κινούνται στο ίδιο ύφος της επαναπροσέγγισης σε ακόμα 16 αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και τώρα στους λαϊκούς μύθους έχουμε τον Δημήτρη Μπάση, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Δήμητρα Μωραΐτη στην ερμηνεία των τραγουδιών. Θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από τον κύκλο αυτό των λαϊκών μύθων, ξεκινώντας μετά το στίγμα σταθμού με ένα τραγούδι του 1966 σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη και στίχους του Πυθαγόρα. Θα ακούσουμε το «Δεν πιστεύω» με τη φωνή της Δήμητρας Μωραΐτη. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μερικά τραγούδια δεν γερνούν καθόλου, ζουν μέσα μας, μας θυμίζουν πρόσωπα και στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας έχει επιστρέψει με μια ξεχωριστή δουλειά, μια ζεστή συναισθηματική επαναπροσέγγιση αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών. Η Λαϊκή Μύθη είναι καινούργια αυτή δουλειά, στην οποία έχει τη γενική επιμέλεια ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ακούσαμε τη Δήμητρα Μωραΐτη, θα ακούσουμε τώρα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Άκη Πάνου, το οποίο μπλέκεται και έρχεται συνέχεια με ένα άλλο του Θόδωρου Δερβενιώτη, το οποίο θα ακούσουμε επίσης αμέσως μετά από τη Δήμητρα Μωραΐτη.

Το 1974 πρώτα κυκλοφόρησε το μίσος του Άκη Πάνου, το οποίο εμείς ακούσαμε από την φωνή του Δημήτρη Μπάκουλη. Λίγα χρόνια πριν, το 1967, κυκλοφόρησε το ίσος του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βύριβου και εμείς ακούσαμε τα δύο αυτά τραγούδια μαζί και στη σειρά, έτσι όπως βρίσκονται στους λαϊκούς μύθους της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας. Θα ακούσουμε τώρα και το Μετάνιωσε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου.

Φτάνουμε σιγά σιγά, φτάσαμε μάλλον προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με ακόμα ένα τραγούδι από τους λαϊκούς μύθους, έτσι όπως επαναπροσεγγίζουν, έτσι όπως επαναπροσεγγίζει η Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας κάποια παλιά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Θα ακούσουμε το «Αυτοί που φεύγουν» του Γιώργου Ζαμπέτα με τη φωνή της Δήμητρας Μωραΐτη. Ήταν το Τζουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ήκου Ταλοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά μαζί ζωντανά την Δευτέρα το απόγευμα στις 18:00. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

χρειαζόταν να είσαι τόσο καλή για να με συγκινείς, για να με προκαλείς. Κι όσα δεν σου λέγα να είναι σημαντικά, γιατί δεν ήξερες τι θες πραγματικά. Κι αν για τους φίλους μου δεν ήσουν κάτι τρομερό, για μένα ήσουν μαγική με τον τρόπο σου αυτό. Λέγοντας δεν ξέρω σ' όλα τα αρσενικά που μυριζόντουσαν τι θες πραγματικά. Και παρόλο ήσουν αγιαλό για έναν άλλον εραστή, για έναν άλλον να σου κόπει η λαλιά. Και παρόλο που είχες κατά νου ένα θηρίο δαμαστή, όριμά μου έπεσες σαν μήλο απ' τη μηλιά.

Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα μου μάθει να στείλει ένα μισόγυμνο κορμί που συνεχίζει για χρόνια το ίδιο παιχνίδι στο ίδιο κρεβάτι. Αυτό πραγματικά ούτε που θέλω να το ξέρω. Όταν σε πρωτοείδα σκέφτηκα, είναι όπως τη θέλω. Όταν οι φίλοι μου σε βρήκαν συμπαθητική, εγώ από μέσα μου είπα, σκοτώνει.

μέθυσες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

φέρα, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει λάθη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 26 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία, φανερά καταβεβλημένος από τις καταχρήσεις. Το 1892 γεννιέται η Pearl Buck, Αμερικανίδα συγγραφέας, το μυθιστόρημά της The Good Earth ήταν το βιβλίο μυθοπλασίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1931 και το 1932. Την ίδια χρονιά κέρδισε το βραβείο Pulitzer. Το 1836 πεθαίνει ο Claude Joseph Rouget de Lille, Γάλλος ποιητής και συνθέτης που έγραψε τους στίχους και τη μουσική από τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Νόρα Έφρον, Αμερικανίδα σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας, γνωστή για τις ταινίες «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη» και «Άϊπνο στο Σιάτλ». Το 1925 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Χρυσοθύρας». Θεωρείται ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο ίδιος ο Τσάπλιν είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτή είναι η ταινία για την οποία θα ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Τι να πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Νίκος Χακαρίκος, δηλαδή πέστε μου, που φροντίζει εδώ τον ήχο, που δεν είχα βίσμα να τακτοποιηθώ πρωί-πρωί, ή βίσμα που λέμε εγώ, ένα βίσμα να με φέρει από την Τρίπολη που με φαντάρω στη Θεσσαλονίκη, το άλλο το βίσμα που βάζουμε τα ακουστικά και ακούμε τη φωνή μας όταν βγαίνουμε στον αέρα. Δεν υπήρχε βίσμα στο στούντιο. Κάποιος έφυγε, πήρε το βίσμα μαζί του. Τι να το κάνει, θα μου πεις πολλά μπορεί να το κάνει στο βίσμα. Αλλά σηκώθηκε λοιπόν, άφησε την κονσόλα. Αυτό είναι αυταπάρνηση. Ήρθε μέσα στο στούντιο και μου βρήκε βίσμα. Και τώρα έχω βίσμα. Και μπορώ και ακούω τη φωνή μου. Γιατί αν δεν ακούς την ίδια σου τη φωνή, ποιον θα ακούσεις? Τη φωνή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Τσίπρα, του ενός του άλλου. Τη δικιά σου τη φωνή πρέπει να ακούς. Είναι η μόνη που σε καθοδηγεί. Σωστά τώρα, λάθος, σε καθοδηγεί με έναν τρόπο και πορεύεσαι τη ζωή σου. Περνάνε τα χρόνια, γίνεις 60, λες τι έκανα. Κοιτάς πίσω, μπροστά. Να, κάπως έτσι ξεκινάει αυτή η Παρασκευή. Κοίταγα μια φωτογραφία πρωί-πρωί, φτιαγμένη με AI τώρα, έτσι. Μιλάμε τώρα για ηλιθιότητα, όχι αστεία. Η φωτογραφία λοιπόν αυτή δείχνει τον Άντονι Χόπκινς, τον Τζακ Νίκολσον, τον Αλ Πατσίνο, τη Μέλ Στρίπ, τη Μισελ Φάιφερ και τον Ντενίρο μαζί τάχα γιορτάζουν κάτι γενέθλια. Άμπρε AI λέγεται ο ιστότοπος. Και είναι όλοι γύρω από ένα τραπέζι, ευτυχισμένοι αυτοί τώρα. Και λέει μια σπάνια στιγμή στον χρόνο, η θρύλη μεγαλώνει, οι αναμνήσεις γίνονται πλουσιότερες, το γέλιο δεν σβήνει ποτέ, η νοσταλγία κάτι τέτοια χαζά. 63.000 like, η ψεύτικη φωτογραφία. Μιλάμε τώρα για ένα κόσμο που το έχει χάσει τελείως, έτσι, έχει κάψει φλάντζα. Σκόνεται το πρωί, βλέπει μια φωτογραφία, η AI πατάει ένα like. Πού πατάς βρε like? Πες μου, έλα στη θέση μου και πες μου, πού το πατάς το ρημαδο like?

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11 και σήμερα και τη Δευτέρα και την Τρίτη που η Ευδοκία βρίσκεται στα Σελβετίας. Στην Ευρώπη τα έχουν παίξει τελείως όμως, κανονικά. Δηλαδή ο καύσοντας έχει βαρέσει μπιέλα στους ανθρώπους. Βλέπω να παίζουν μπουγέλα στα συντριβάνια. Τουλάχιστον υπάρχει λίγη χαρά σε όλο αυτό το ζόφο που ζούμε και βιώνουμε ως Ήπειρος παρικμασμένοι, αλλά είναι χαρά αληθινή. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πολλές φορές παρά μόνο να νιώσουν λίγο από την αθωότητα την οποία έχασαν στο πέρασμα του χρόνου.

ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με στο κατά καλό καιρό, αλλά έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο είναι και λίγο μεταφορικό, πάντα ήταν δηλαδή, και πάντα δημιουργούσε μια αίσθηση οικειότητας και αγάπης που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σε μια καθόλου αγαπησιάρικη εποχή. Είναι 9 και 4 και θα είναι πάντα 9 και 4 αν ο πλανήτης συνεχίζει να κινείται έστω για λίγο με ρυθμούς κανονικούς και δεν επικρατήσει η απόλυτη παράνοια, δεν επικρατήσει η κλιματική κατάρρευση, δεν επικρατήσουν ακραία φαινόμενα. Η καρδιά μας βρίσκεται στο λαό της Βενεζουέλας πλάι, ο οποίος όχι απλά δοκιμάζεται. Το πιο δύσκολο πράγμα εκεί, σε αυτές τις περιοχές, είναι η τεράστια φτώχεια. Μια φτώχεια η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς φτώχεια. Τρόμαξα τόσο πολύ βλέποντας τις φαβέλες στο Περού και τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με το 1/10 των χρημάτων που ζούμε εμείς στη διάρκεια μιας μέρας και έχουν μάθει να ζουν έτσι ολόκληρη τη ζωή τους και να σου λένε ότι όλη η Λατινική Αμερική δυστυχώς είναι έτσι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα πρωινό που υπάρχει μια εξαιρετική είδηση. Στη Νέα Υόρκη ο Μαμντάνι το είπε και το έκανε πράξη. Τα νίκια παγώνουν στη Νέα Υόρκη από 1 Οκτωβρίου παρά τις εντονότατες αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι είπαν ότι θα καταστραφεί η πόλη, η αγορά, το ένα, το άλλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει συμβεί για να μην περάσει η πρόταση Μαμντάνι, αλλά η πρόταση Μαμντάνι πέρασε. Η απόφαση αντανακλά, λένε οι New York Times, την αντίληψη του Μαμντάνι ότι ένας ισχυρός δημόσιος τομέας πρέπει να περιορίζει τις υπερβολές της αγοράς και ενισχύει μια ολοένα και πιο δημοφιλή αντίληψη στην αμερικάνικη αριστερά ότι η αυστηρή ρύθμιση των ενοικίων πρέπει να συνδυάζεται με την ενίσχυση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έχει ξεπεραστεί δηλαδή ένα ταμπού εδώ που υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς και λειτουργεί με μια καινούρια άποψη το πράγμα. Ο Μαμντάνι φέρνει πραγματικά σεισμό καινούριων αντιλήψεων. Μοναδική αρνητική ψήφος στην πρότασή του ήρθε από τον ανεξάρτητο οικονομολόγο, λέει, Arbit Gupta. Έκπληξη, λέει, προκάλεσε η στάση του Maxim Wynn, εκπροσώπου των ιδιοκτητών και διορισμένο από τον Μαμντάνι, ο οποίος παρά τις αντιρρήσεις ψήφισε υπέρ του παγώματος και υποστήριξε ότι τα προβλήματα των ιδιοκτητών απαιτούν ευρύτερες παρεμβάσεις από την πολιτεία και το Δήμο και ότι οι αυξήσεις ενοικίων ενδέχεται τελικά να μειώσουν τα πραγματικά έσοδα, λέει, αν οι περισσότεροι ενοικιαστές αφήνουν φέσια. Μια νέα εποχή για τη Νέα Υόρκη ξεκινάει.

Λοιπόν, η υπόθεση Μαμντάνη και η χάραξη μιας στεγαστικής πολιτικής και πολλών άλλων πραγμάτων, μιας κοινωνικής πολιτικής για πρώτη φορά στην Αμερική μετά από χρόνια, μετά τον Ομπάμα, ίσως και τον Ομπάμα Κέρ, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη που μπορεί να παρασύρει παγκόσμια και άλλες κοινωνίες, αν δείξουν αντανακλαστικά, σε παρόμοιες αποφάσεις, όσο και αν προκαλούνται αντιδράσεις, σε εποχές που περνάνε όλα στα χέρια των φανς και τα λοιπά, και που η πολιτική, ας πούμε, η στεγαστική είναι αδίστακτη, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα και όλα τα υπόλοιπα, εδώ λειτουργούμε με μια άποψη αφιψηλού, όπως και για το δημόσιο χώρο. Βλέπω αυτή την ιστορία με το οικόπεδο, το τελευταίο αδόμητο οικόπεδο της παραλίας, σχεδόν απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, για το οποίο μαχόμαστε δεκαετίες. Και εμείς που γράφουμε, και οι εκάστοτε δημοτικές αρχές που προσπαθούν να το κάνουν πάρκο, να το κάνουν παιδικό σταθμό, αλλά η εκκλησία το χαβάτσε, θα το χτίσει, λέει, θα το κάνει πολυκατοικία. Μία ακόμα πολυτελή πολυκατοικία για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τα διαμέρισματα. Και θα γίνει σίγουρα μια ωραία πολυκατοικία. Είμαι απολύτως βέβαιος, ξέρω τη δουλειά που κάνει η Μόρφο Παπα-Νικολάου. Το θέμα είναι όμως, χρειαζόμαστε μια ακόμα πολυκατοικία στην παραλία ή χρειαζόμαστε ένα νηπιαγωγείο, ένα πάρκο, μια ανάσα ζωής σε μια πόλη που αργοπεθαίνει από ρήπανση, από θερμική καταπώνηση, από τεράστια κυκλοφοριακή, επίσης καταπώνηση καθημερινά κτλ. Τι από τα δύο χρειαζόμαστε στα αλήθεια?

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πρώτη θερινή προβολή για το καλοκαίρι του 2026, στην οποία προβάλλεται η ταινία «Η επιστροφή του Λαζάρου» του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η 7η σφραγίδα του Ιγμαρ Μπέργκμαν, ένας υπότης και ο υποκόμος του, επιστρέφοντας από τις σταυροφορίες σε μια Σουηδία αφανισμένη από την Πανούκλα, συναντούν τον θάνατο. Ο υπότης του προτείνει μια παρτίδα σκάκι ως τελευταία προθεσμία για να βρει απάντηση στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασανίζουν. Στον πολυχώρο Σόου Λες και η Τζι εμφανίζονται για γίνιδες με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Και στη μικρή σκηνή έρχονται για πρώτη φορά το μουσικό σχήμα The Steady Wave. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης έρχεται στο Ινοποιείο Φλωριάν στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από τη δημιουργική του διαδρομή, αγαπημένες μελωδίες που έχουν μείνει στη μνήμη του κοινού και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών. Στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη μέρα η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, του Ραντό. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η παραγωγή αυτή υπόσχεται μιας παγκόσμιας κλάσης λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, θάρρος και μαγευτικές ερμηνείες. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 με εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να πω από τις 9. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία. Καταρχήν διαβάζω την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών της Κεντρικής Ελλάδας για αυτή την ιστορία. Από συνάδελφο της ΕΡΤ στο Βόλο, η οποία κάλυπτε, λέει, τα εγγένεια εργοστασίου αμυντικού που υπάρχει εκεί, ζητήθηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να στείλει, λέει, το ρεπορτάζ της για έγκριση στην εταιρεία που έχει το εργοστάσιο. Αν η εταιρεία, λέει, θα πει οκ, αν πει η εταιρεία κόψε κάτι, θα κόψει κάτι. Η συνάδελφος, που είναι εμπειρότατη και είναι 38 χρόνια στη δουλειά, έπαθε τον εγκεφαλικό θάνατο. Απευθύνθηκε στην Ένωση Συντακτών, έβγαλε και μία ανάρτηση στο Facebook και προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν της κάναν πλάκα. Είπε μάλιστα επί λέξη στον εκπρόσωπο που πήρε τηλέφωνο: «Εσείς, λέει, είστε από την εταιρεία ή από το Υπουργείο?» Αυτός της είπε με μισό λόγο ότι είναι από το γραφείο τύπου του Υπουργείου. Η ενημέρωση, λέει, που μου έκανε ήταν σαφής ότι η εταιρεία έπρεπε να εγκρίνει τα πάντα. Όταν, λέει, ρώτησα στην κυρία που μου τηλεφώνησε, η ενημέρωση, λέει, που μου έκανε ήταν σαφής

Λοιπόν, εκτός από αυτά τα συγκλονιστικά για το που πάει η δημοσιογραφία, δηλαδή για όνομα πια, για όνομα πραγματικά, σε λίγο κύχρι θα μπορεί να κάνει κανείς, αν δεν εγκρίνεται από τους διάφορους χρηματοδότες. Τέλος πάντων, εκτός από αυτά όλα, υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Διαβάζω την ανακοίνωση των εργαζομένων στο μετρό, που τους ανακοίνωσαν ότι πάνε σε μείωση μισθών. Το έχεις ξανακούσει αυτό τώρα? Άντε, στα μνημόνια γινόταν.

Τους έστειλαν, λέει, μια επιστολή και τους λένε οι μισθοί θα μειωθούν. Το έστειλαν πριν λίγο οι εργαζόμενοι στη μετρό ΑΕ. Λίγες μέρες, λέει, πριν την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, 28 Ιουλίου μαθαίνω, ο Πρωθυπουργός στη γωνία Μεταμορφώσεως και Πόντου θα κάνει τα εγγένεια επιτέλους. 28 Ιουλίου. Πότε ετοιμαζόμαστε εμείς που περιμένουμε πώς και πώς το μετρό της Καλαμαριάς, να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σαν ανθρώποι. Να πάει και μία η ώρα τη νύχτα, να ξενυχτάμε και λίγο, να πίνουμε κανένα πιωτό. Χωρίς δεν φοβόμαστε, όχι, λέει ο άλλος έξω, ο Κακαρίκος. Ένα πιωτό τη βδομάδα, μια μπύρα, χωρίς να φοβόμαστε να οδηγήσουμε. Μην μας σταματήσουν για το αυτό, για το αλκοό τεστ. Συζητάνε μέσα οι συνάδελφοι. Παρόλα αυτά, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στο μετρό καταγγέλουν σήμερα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θεωρεί, λέει, υπερβολικό το αίτημα των εργαζομένων να μην μειωθούν οι μισθοί. Τι ζήτησαν οι άνθρωποι, ζήτησαν αύξηση. Προσέξτε με λίγο, να μην μειωθούν οι μισθοί. Και άλλοι τους είπαν, μπα, υπερβολικά είναι αυτά που λέτε, θα μειωθούν. Και έτσι, λέει, συνιστά σαφή υποτίμηση της προσφοράς και του έργου των εργαζομένων της εταιρείας του μετρό, την ώρα, λέει, που θα δημοσιογράφοι, κανάλια, πολιτικοί θα αλληλοσυγχαίρονται για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όλοι εμείς που μοχθήσαμε για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα, θα δούμε στην τσέπη μας να ελαφραίνει το πράγμα. Δεν το λέω εγώ, οι εργαζόμενοι του μετρό το λένε.

Έστειλε και ο Κώστας εδώ ένα SMS και λέει: πρόσεχε, λέει, και εσύ μη δεχτείς κανένα τηλεφώνημα από Υπουργείο. Το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό εδώ στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, στους προέδρους, σε όλους. Περιμένω το τηλεφώνημα. Ξέρετε, εγώ είμαι άνθρωπος που ακούω όλα τα τηλεφωνήματα και απαντάω σε όλα τα τηλεφωνήματα όπως πρέπει.

Λοιπόν, όλο αυτό που συμβαίνει με τον καύσωνα στην Ευρώπη είναι ταξικό 100%. Είναι γνωστό ότι αυτοί που μπορούν, που έχουν τα λεφτά και θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, αδιαφορούν πλήρως. Φτιάχνουν πισίνες παντού, χτίζουν τα πάντα, ενώ οι πιο ανήμποροι και ζουν βέβαια σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα. Οι πιο ανήμποροι, λέει, στην Ευρώπη ζουν σε υπερθερμασμένα διαμερίσματα, με επισφαλείς δουλειές, με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για να βγάλουν την καθημερινότητα και κατεβαίνουν σε κανένα συντριβάνι τα απόγευμα να δροσιστούν στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και ούτω καθεξής. Για κάτι που δεν επέλεξαν οι ίδιοι. Κάποιος άλλος φρόντισε όλη αυτή την υπερθέρμανση του πλανήτη να την κάνει πίστη.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.

Βλέπω τις εικόνες από το Παρίσι, οι οποίες είναι σοκαριστικές. Τα στενοφόρα, οι τετραπλάσιες καρδιακές ανακοπές μέσα σε 24 ώρες, η απαγόρευση αλκοόλ και κατανάλωση σε δημόσιους χώρους. 44 εκατομμύρια Γάλλοι βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. 2 πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι εκτός λειτουργίας για να γίνει να απεφευθεί η υπερθέρμανση των υδάτων στους ποταμούς. Το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί για μέρες, λέει, και η Γαλλία φυσικά δεν ήταν έτοιμη. Κανείς δεν είναι έτοιμος για αυτά τα φαινόμενα. Τα νοσοκομεία είναι σε οριακό επίπεδο. Να δούμε πώς θα πάει και επόμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου δίνει 39 βαθμούς και έχω και γενέθλια. Σε παρακαλώ, γίνεται τουλάχιστον λίγο να δροσίσει εκείνη τη μέρα. Η επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι εύκολη εβδομάδα, σας προειδοποιώ. Ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Πλάσινος στο μικρόφωνο για άλλη μία ώρα μέχρι τις 11.

Ο Φωτάκης τραγουδάει Θανάση. Έχω μια συγκλονιστική ιστορία με το Φώτη και το Θανάση, αλλά δεν λέγεται στον αέρα, γιατί τους αγαπώ πολύ και τους δυο. Το Φώτη το ξέρω από παιδί.

Λοιπόν, ο Σιώτας έχει μια φοβερή ικανότητα στις μιμήσεις. Κάνει ίδιο το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δηλαδή, δεν έχετε ακούσει στη ζωή σας τέτοια μίμηση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δεν καταλαβαίνεις αν είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ή ο Φώτης Σιώτας. Μια φορά λοιπόν το πήρα τηλέφωνο, όταν το έμαθα, οδηγούσε σε ένα βουνό και ξεκίνησε να μου το κάνει. Κόντυψε να φύγω στον κρεμό από τα γέλια. Δεν έχω γελάσει. Είναι από τις λίγες φορές που γελάσει τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ. Αναγκάστηκα να σταματήσω στην άκρη του δρόμου γιατί θα χάνα το τιμόνι.

10:10 πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου, ένα καλοκαιριάτικο Σαββατοκύριακο που η Ευρώπη το δηλώνει με πολύ έντονο καύσωνα. Η Βενεζουέλα ζει μια από τις πιο ζόρικες περιόδους της ιστορίας της. Διαβάζω τη δήλωση του Λέκα που λέει ότι τα 7,5 του δεύτερου σεισμού ισοδυναμούν με 180 βόμβες της Χιροσίμα σε ένταση. Αδιανόητα πράγματα.

Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα για το εξαιρετικό κείμενο που μου στείλε για την κατάρρευση του αδόμητου χρόνου, την κατάρρευση της πλήξης. Ήταν πάντα η πλήξη μια ευκαιρία να ξαναγνωρίσεις και τον εαυτό σου και τους γύρω σου και να σταθείς λίγο έξω από τα πράγματα. Στον καιρό μας όλα αυτά βέβαια αλλάζουν και αλλάζουν βία με τις περισπάσεις και τον εξαναγκασμό να σε alert διαρκώς για τα πάντα. Να είσαι καλά Κώστα για το κείμενο.

Εξαιρετικό εξώφυλλο σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Σε πόλεμο με τον εαυτό τους πραγματικά όμως. Γειτονιές, ομάδες, κώδικες, ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Φωνικές συμπλοκές στους δρόμους της Αθήνας ανάμεσα σε ανηλίκους οι οποίοι δεν ξέρουν τι πραγματικά τους φταίει, η ίδια τους η ζωή τους φταίει, και γονείς στα όρια της απόγνωσης. Εξαιρετικό εξώφυλλο.

Γράφει ο Νικόλας ο Σεβαστάκης για το φόβο ενός παγκόσμιου κύματος απόρριψης των αρχών της ισότητας και της κοινωνικής ελευθερίας με αφορμή το πογκρόμ που ξέσπασε στο Μπέλφαστ εναντίον των ξένων και πόσο εύκολο είναι όλο αυτό να το βιώσουμε στην απόλυτη οργή του και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Διάβαζα τώρα ένα αφιέρωμα στη θρηλυκή λαγουδέρα της Ύδρας. Εντάξει, αυτό το Αιγαίο δεν ξέρεις καν αν υπήρξε ποτέ πια, δηλαδή είναι τόσο μακρινά όλα αυτά. Και είναι, ας πούμε, αν έχεις δει στη ζωή σου το Πιερό στη Μύκονο, εγώ το είδα στα τελευταία του, δηλαδή το είδα στη δεκαετία του 80, το 85 ή 86 πήγα στη Μύκονο πρώτη φορά και είδα τη δόξα του Πιερό. Έχεις αυτή την εικόνα της Μυκόνου. Ό,τι ήρθε μετά, ως εκφυλισμός, ως υπερτουρισμός, ως, δεν θες να το ανακαλύψεις. Τώρα βλέπω αυτές τις φωτογραφίες από τη Λαγουδέρα. Αν έχεις δει την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, ξυπόλυτες στα τραπέζια της Λαγουδέρας, στην Ύδρα. Κάτι πάρτι, ας πούμε, με την Τζάκι Ο, το 69, και τον Αριστοτέλειο Νάση. Εντάξει, αυτά είναι μια άλλη εποχή. Είναι ενό άλλου αιώνα, είναι ενό άλλου παραμυθιού. Σήμερα είναι σε αυτά τα νησιά, ξέρεις, πάμπλουτη, ζάπλουτη κρίση από τα Εμιράτα, Ρώσοι που πετάνε το χαβιάρι κάτω και τέτοια.

50.000 άνθρωποι, λέει, αγνοούνται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι. Μην κοιτάς που λένε για 300 νεκρούς και τέτοια. Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ισοπεδωμένες ολόκληρες πόλεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: σχεδόν ειδήσεων Άγιο Σαμ, να με υποδέχονται με χαμόγελα, να χορεύουν τη σημαία King Size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθανα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζε.
1: Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση του κυρίου Νίκου Μπελαβίλα. Η Ελλάδα, λέει, εξελίχθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Από τους λίγους χιλιάδες επισκέπτες τότε, έφτασε σήμερα να υποδέχεται ετησίως αριθμό τουριστών που αντιστοιχεί σε τριπλάσιο μέγεθος του πληθυσμού της χώρας. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Αντίστοιχες αναλογίες, λέει, συναντάμε στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, είτε σε τοπική είτε σε εθνική κλίμακα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το Παρίσι μόνο του δέχεται περισσότερους επισκέπτες από όσους συνολικά δέχεται η Ελλάδα, ενώ η Ιταλία έχει ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς στην αναλογία τουριστών προς τον πληθυσμό. Και οι πολιτικές διαφέρουν, λέει, ριζικά. Η εμπειρία της Ευρώπης αλλά και των μεγάλων διεθνών τουριστικών προορισμών δείχνει ότι μια χώρα μπορεί να συνυπάρχει μια χαρά με τον τουρισμό, αλλά μπορεί και να διαλυθεί, αναφερθεί ανεξέλεγκτος. Γι' αυτό, λέει, φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι ο τουρισμός καθ' αυτός, αλλά η απουσία σχεδιασμού και ελέγχου, και όταν η ανάπτυξη τους ξεπερνά τις αντοχές του φυσικού περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και των υποδομών. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικών που πίστεψαν και εξακολουθούν να πιστεύουν στο μύθο της αυτορυθμίσης της αγοράς. Σε τελική ανάλυση, το 19ο αιώνα, το δικαίωμα στον τουρισμό ήταν προνόμιο των εστεμένων και των βαθύπλουτων. Σήμερα, στον 21ο, οι διακοπές 10-15 ημερών το χρόνο, όπως και η δυνατότητα των συνταξιούχων να μετακινούνται και να διαμένουν στο Μεσογειακό Νότο, αποτελούν κοινωνικές κατακτήσεις που δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Στην Ελλάδα, με εξαίρεση μία περίοδο μετά τον πόλεμο, κατά την οποία επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα ποιοτικό τουριστικό μοντέλο μέσα από τα ξενεία, την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και τις οργανωμένες ακτές κολύμβησης του ΕΟΤ, η τουριστική ανάπτυξη από τη δικτατορία και έπειτα ακολούθησε κανιβαλικούς όρους. Η πορεία αυτή οδήγησε στην κατασπατάληση πόρων, τοπικών φυσικών, αλλά και πολύτιμων αγαθών όπως το νερό και η ενέργεια. Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε ορισμένες περιοχές της χώρας επηρεάζει πλέον δραματικά τη στέγαση, τις μεταφορές, τις αξίες της γης, τη χρήση του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα στην Αθήνα η εξάπλωση, λέει, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η τουριστική ανάπτυξη του κέντρου συνδέεται με την αύξηση των ενοικίων και τη δυσκολία έβρεσης κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους. Ταυτόχρονα, τα μαζικά ρεύματα επισκεπτών προς τα νησιά, η κίνηση στην κρουαζιέρα, η πίεση στην Ακρόπολη, το ΕΛΒΕΛ φτάνουν τις μεταφορές και τις αστικές υποδομές στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Είναι 10:52, είναι το πρωινό μιας Παρασκευής που πάμε προς το τέλος ενός Ιούνιου που θα φέρει τον μήνα των διακοπών, έναν από τους δύο μήνες των διακοπών, τις οποίες περιμένει το σώμα και το μυαλό για να ξεκουραστεί. Τώρα από όλο αυτό βέβαια, το τι είναι διακοπές σήμερα και το τι είναι υπερτουρισμός και τις πολύ ωραίες σκέψεις του Μπελαβίλα λίγο πριν και όλα όσα μας απασχολούν όλους, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τα σκέπτεται κανείς, να τα βάζει σε μια τάξη στο μυαλό του, έστω και αν πάντα δεν μπορεί να βρει που σταματάει η υπερβολή, που αρχίζει η ιστερία ή που μπορεί στην πραγματικότητα όλο αυτό το φαντασιακό, ας πούμε, ενός καλοκαιριού να τραυματίζεται από τις πραγματικές συνθήκες, οι οποίες είναι σχεδόν αφιλόξενες σε πολλές περιπτώσεις.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958 όλη τη βδομάδα. Θα είμαστε μαζί ξανά και τη Δευτέρα στις 9 και την Τρίτη που λυπιεύει. Φάνης Λιάκος στον ήχο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να προσέχετε τον ήλιο πολλές φορές από φίλος γενιτεχθρός.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα. Με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
11: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 26 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1977 ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία, φανερά καταβεβλημένος από τις καταχρήσεις. Το 1892 γεννιέται η Pearl Buck, Αμερικανίδα συγγραφέας, το μυθιστόρημά της The Good Earth ήταν το βιβλίο μυθοπλασίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ το 1931 και το 1932. Την ίδια χρονιά κέρδισε το βραβείο Pulitzer. Το 1836 πεθαίνει ο Κλοντ Ζοζεφ Ρουζέ Ντελίλ, Γάλλος ποιητής και συνθέτης που έγραψε τους στίχους και τη μουσική από τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Νόρα Έφρον, Αμερικανίδα σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας, γνωστή για τις ταινίες «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη» και «Άϊπνος στο Σιάτλ». Το 1925 κάνει πρεμιέρα η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Χρυσοθύρας». Θεωρείται ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο ίδιος ο Τσάπλιν είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτή είναι η ταινία για την οποία θα ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στο 958, στην εκπομπή Καλημέρα, από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, το είπα σωστά έτσι, Χρήστο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 958 τον Γάλλο κοινωνιολόγο, ανθρωπολόγο και γιατρό Didier Fassin, ο οποίος το απόγευμα σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, στις 7, είναι προσκεκλημένο στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια κύκλο εκδηλώσεων Άννα Κυριακίδου. Και σήμερα λοιπόν στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συνομιλήσει με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, είναι ιστορικός και καθηγήτρια και επισκέπτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, και με τον γιατρό στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Μιχάλη Μαυρογιάννη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Didier Fassin είναι σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή. Να θυμίσω ότι κυκλοφορούν στα ελληνικά δύο βιβλία του, «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», μετάφραση του Μανώλη Πιμπλή, και «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης. Γάλλος γιατρός, κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος, ο Didier Fassin γεννήθηκε το 1955, είναι διδάκτορ ιατρικής, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, είναι διευθυντής σπουδών, καθηγητής στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, δηλαδή στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ένα κορυφαίο γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με έδρα το Παρίσι, το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο Institute for Advanced Studies στο Princeton και από το 2022 καθηγητής συντακτική έδρα ηθικά προβλήματα και πολιτικά διακυβεύματα του Collège de France. Εργάστηκε επίσης ως γιατρός και ανθρωπολόγος σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ινδία, την Τινησία, τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική, τον Ισημερινό. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Έχει τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο της Βασιλικής Σουηδικής Εταιρείας Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας. Έχει επίσης βραβευτεί από το Βασιλικό Ανθρωπολογικό Ινστιτούτο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Ευχαριστούμε για την διερμηνία και σήμερα από τα γαλλικά τη Βάσο Κουίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας. Καλημέρα κύριε Fassin, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνο μας. Ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ξεκινήσατε την καριέρα σας ως μαχόμενος γιατρός. Από πρώτο χέρι γνωρίσατε τρομακτικές ανισότητες της πρόσβασης στην υγεία, δουλέψατε σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και για 4 σχεδόν χρόνια ήσταν αντιπρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Επιλέξατε συνειδητά να ασκήσετε την ιατρική σε αυτές τις συνθήκες και αυτή η εμπειρία σας πόσο καθόρισε την πορεία, την οπτική της αξίας σας.
1: Bonjour monsieur Fassin, bienvenue à Thessalonique et à notre radio. Universitaire et professeur, vous avez commencé votre carrière en tant que médecin de terrain. Vous avez été confronté directement aux terribles inégalités d'accès aux soins en travaillant dans des pays du monde en développement. Et pendant près de 4 ans, vous avez été vice-président de l'organisation Médecins sans frontières. Avez-vous choisi délibérément d'exercer la médecine dans de telles conditions? Et dans quelle mesure cette expérience a-t-elle façonné votre parcours, votre regard sur le monde et vos valeurs?
2: Kalimera, merci de votre invitation et qui est à l'initiative de Anna Kirikidou.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Άννα Κυριακίδου.
2: Lorsque j'avais 15 ans, j'ai choisi de m'orienter vers des études de médecine au moment où une grave crise et guerre était en cours au Bangladesh, ce qui est devenu le Bangladesh, et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient tuées, des millions de réfugiés. Et je me suis dit à ce moment-là que peut-être faire de la médecine pouvait avoir une certaine utilité dans ces contextes, même si évidemment j'étais adolescent et que je ne me rendais pas bien compte de ce qu'il s'agissait de faire.
1: Όταν ήμουν 15 χρονών αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιατρική. Ήταν μια εποχή που υπήρχε μια τεράστια κρίση, ένας πολύ μεγάλος πόλεμος στην περιοχή αυτού που έγινε μετά Μπαγκλαντές. Εκείνη την εποχή μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια προσφύγους. Και είπα ότι η ιατρική θα ήταν ο τομέας ο οποίος θα μπορούσε να είχε μια χρησιμότητα, παρότι ήμουν ακόμα έφηβος και δεν γνώριζα όλες τις διαστάσεις του τι σημαίνει.
2: Et pour répondre à votre question, effectivement, dès le départ, j'avais cette idée, à cette différence que pendant mes études de médecine, je l'ai un peu oubliée. Et c'est lorsque j'étais devenu jeune médecin que, étant parti à Calcutta pour y travailler à ce qui s'appelait le mouroir, j'ai renoué, disons, avec cette activité que j'ai poursuivie pendant de nombreuses années dans différentes organisations et finalement avec Médecins Sans Frontières, comme vous l'avez rappelé.
1: Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είχα αυτή την σκέψη λοιπόν, την οποία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου λίγο την ξέχασα, η οποία όμως επέστρεψε όταν έγινα νέος γιατρός και έφυγα στην Καλκούτα και εκεί κατάλαβα και εκεί ακολούθησα αυτή τη δραστηριότητα για πολλά χρόνια και έγινα μέλος πολλών οργανώσεων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα που αναφέρατε.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορούν δύο βιβλία σας, το «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», στο οποίο αναφέρεστε στον τρόπο που λειτουργούν οι δυνάμεις της τάξης και η δικαιοσύνη, και το βιβλίο «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», για το οποίο είναι σαφής εξ αρχής το αντικείμενό του, φαίνεται από τον τίτλο του και που αναφέρεται. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο. Είστε ένας δικηκριμένος καθηγητής. Ασχοληθήκατε με την ιστορία, κάποιοι θα έλεγαν, ενός αντιπαθητικού Ρωμά. Σκύψατε στην ιστορία του. Γιατί?
1: Deux de vos ouvrages sont traduits en grec. Le premier, Mort d'un voyageur, une contre-enquête, traite du fonctionnement des forces de l'ordre et de la justice. Le deuxième, Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza, dont le titre est d'emblée très explicite. Je vais recommencer par le premier livre. Vous êtes à l'université de renommée internationale. Pourtant, vous avez choisi de vous intéresser à l'histoire d'un Rome antipathique, de vous pencher sur votre destin et de lui consacrer une enquête approfondie. Pourquoi ?
2: Alors, j'ai été contacté par la famille et en particulier par la sœur de cet homme qui avait été tué par les forces de l'ordre. Et il s'agissait simplement de parler dans un colloque de mon expérience, puisque j'avais travaillé pendant 15 mois avec la police en France, puis mené une enquête pendant 4 années dans une prison. Et donc, elle me demandait d'intervenir publiquement sans rapport directement avec la mort de son frère.
1: Για αρχή επικοινώνησε μαζί μου η οικογένεια του ανθρώπου αυτού, η αδερφή του συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και η πρώτη επαφή ήταν με κάλεσε να μιλήσω σε ένα συνέδριο δημόσια. Ήδη είχα κάνει μια έρευνα επί 15 μήνες με την αστυνομία και μια μεγαλύτερη έρευνα που έκανα στις φυλακές για κάποια χρόνια. Άρα αυτή ήταν η πρώτη προσέγγιση.
2: Et lorsque j'ai donc été contacté, je ne pouvais pas me rendre à ce débat parce que j'étais aux États-Unis. Mais à mon retour, j'ai repris contact avec cette famille et j'ai été très touché par leur histoire, leur deuil, mais aussi par ce qui paraissait l'invraisemblance du récit des policiers qui l'avaient tué. Et donc, j'ai proposé de réunir toutes les pièces possibles d'interroger tous les acteurs et de faire un travail de révision de ce qui s'était passé réellement.
1: Όταν λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου, δεν μπορούσα να πάω σε αυτή την εκδήλωση γιατί βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όταν επέστρεψα, επικοινώνησα με την οικογένεια και με άγγιξε πάρα πολύ τόσο η ιστορία όσο και το πένθος τους. Με αποτέλεσμα να θέλησα και πρότεινα να ενώσω όλα τα κομμάτια της ιστορίας, να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν, να κάνω ας πούμε μια δουλειά συνολική γύρω από το τι συνέβη πραγματικά.
2: La version des policiers était que donc l'histoire c'est un homme qui a été qui a été pris et emprisonné pour une affaire de vol sans violence et au bout d'un an et demi de prison, il est autorisé à sortir par le juge et il se rend dans sa famille. Sauf qu'il devait rentrer au bout de 48 heures, qu'il n'est pas rentré, et à ce moment-là, il est considéré comme un fugitif. En fait, il n'avait absolument plus la force de retourner en prison. Et donc, au lieu d'envoyer la police locale, comme on le fait d'habitude pour chercher la personne, lui demander de se représenter à la prison, on a envoyé une unité d'élite qui est normalement prévu pour le terrorisme ou les prises d'otages.
1: Η εκδοχή λοιπόν της αστυνομίας, ο άνθρωπος αυτός είχε μπει στη φυλακή για μια κλοπή χωρίς που δεν συνοδευόταν από κάποια μορφής βίας, έμεινε 1,5 χρόνο στην φυλακή και βγήκε με άδεια 48 ώρων για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ωστόσο, μετά τις 48 ώρες εκείνος δεν επέστρεψε γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει πλέον στη φυλακή, δεν ένιωθε ότι μπορούσε, οπότε θεωρήθηκε δραπέτης. Αντί λοιπόν να στείλουν, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, στην τοπική αστυνομία για να τον βρει και να τον επιστρέψει στην φυλακή, εστάλει μια ειδική μονάδα, elite ομάδα, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για περιπτώσεις τρομοκρατίας ή ομηρίας.
2: Et donc, ce qu'ont raconté les policiers qui sont intervenus, c'est que lorsqu'ils se sont présentés dans le lieu où était caché cet homme, eh bien, ils ont tiré pour se protéger parce qu'ils les attaquaient. Et donc, à la fois leur récit et puis ensuite la validation par la justice était que c'était un cas de légitime défense. Or, il me paraissait surprenant que cinq hommes extrêmement bien formés, très protégés avec des grenades, des pistolets mitrailleurs, puissent être attaqués par un homme de petite taille, en short, avec un canif. Et donc, j'ai à ce moment-là commencé à réaliser cette enquête.
1: Αυτό λοιπόν που είπαν από την αστυνομία ήταν ότι όταν ήρθαν αυτές οι δυνάμεις στο σημείο που κρυβόταν ο άνδρας, άνοιξαν πύρ εναντίον του για να προστατευτούν από τον ίδιο ο οποίος τους επιτίθετο. Και στη συνέχεια η δικαιοσύνη έκρινε ότι ήταν μια περίπτωση αυτοάμυνας και άρα είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό που με εντυπωσίασε ωστόσο, ακούγοντας όλα αυτά, ήταν ότι πέντε άνδρες πολύ καλά εξοπλισμένοι, με χειροβομβίδες, με όπλα, αλλά και με εκπαίδευση πολύ σοβαρή, δέχτηκαν επίθεση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με ένα σορτσάκι, ήταν γενικά ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος και άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα για αυτή την έρευνα.
2: Alors j'ai travaillé en fait en deux temps. Dans un premier temps, j'ai essayé de réunir toutes les versions des différents protagonistes, donc les policiers, la famille qui était présente à l'extérieur de ce lieu, à quelques mètres, le journaliste qui a fait l'enquête, le médecin légiste, le procureur, donc l'ensemble de ces protagonistes. Et j'ai traité leur récit un petit peu comme Akira Kurosawa dans le film Rashomon, où quatre versions du même meurtre sont données, qui sont totalement incompatibles, qui amènent des responsabilités différentes, mais en traitant, je dirais, avec le même respect chacune des versions, même si il était impossible que toutes soient vraies puisqu'elles étaient totalement contradictoires.
1: Λοιπόν, δούλεψα λοιπόν από εκείνη τη στιγμή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν να ακούσω όλες τις εκδοχές. Την εκδοχή της αστυνομίας, την εκδοχή της οικογένειας που ήταν παρούσα λίγα μέτρα παραπέρα από το σημείο που συνέβησαν όσα συνέβησαν, των δημοσιογράφων, του εισαγγελέα, του γιατρού. Ήταν σαν να δούλευα αναλογικά όπως το φιλμ Γασουνό, όπου έχουμε τέσσερις εκδοχές ενός φόνου, οι οποίες είναι όλες φυσικά διαφορετικές εκδοχές. Έδειξα μεγάλο σεβασμό σε όλες τις εκδοχές, παρότι ήξερα ότι δεν μπορούν να είναι όλες αληθινές, γιατί ήταν αντιφατικές μεταξύ τους.
2: Et donc, dans un deuxième temps, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas laisser les choses comme ça, c'est-à-dire complètement ouvertes. Il y a plusieurs versions et on ne sait pas laquelle choisir, mais d'aller regarder moi-même à la fois les contradictions qu'il y avait entre les différentes versions, examiner la balistique, l'autopsie, toutes les expertises techniques qui avaient été faites, et j'aboutis à une toute autre version que celle retenue par la justice, qui est que c'est un accident, un meurtre qui n'avait pas de raison, puisque l'homme s'est très probablement relevé de sa cachette et qu'il a été tué à ce moment-là. Il y a toute une série d'éléments que j'apporte dans ce sens. Et au fond, au-delà de savoir qui effectivement a tué et pourquoi, se posaient deux questions pour moi. La première, c'était pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là? Premièrement, le fait que ce soit un homme rom, un homme de communauté du voyage, eh bien, faisait qu'on déployait par le fantasme de la violence supposée de cet homme qui n'avait jamais été condamné pour violence, un fantasme de peur autour de lui. On lui envoie les équipes les plus performantes. Et puis deuxièmement, eh bien, on est aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, dans un climat de montée sécuritaire où on multiplie les dispositifs qui vont servir à supposément lutter contre des populations dites dangereuses.
0: Και νομίζω ότι ακούμε τώρα και τον Didier Fassin να αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εξαιρετικά τεκμηριωμένος τρόπος. Και πάμε Βάσο Κουίδο να μας πεις τι είπε.
1: Η δεύτερη φάση λοιπόν της ερευνάς μου είναι ότι δεν άφησα τα πράγματα προφανώς απλά καταγράφοντας τις εκδοχές. Να πω απλά ότι αυτές είναι οι εκδοχές, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη. Χρησιμοποίησα τις αντιφάσεις, εξέτασα όλες τις εκθέσεις των ειδικών, την βαλιστική εξέταση, την εξέταση του πτώματος στη συνέχεια του ανθρώπου.
0: Την ιατροδικαστική,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ,
0: ναι, Αναστασία.
1: Και έφτασα σε μια άλλη εκδοχή από αυτήν που έφτασε η δικαιοσύνη. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα ατύχημα μεν, ένας φόνος όμως που δεν είχε λόγο να συμβεί. Ο άντρας προφανώς βγήκε από την κρυψώνα του και σε εκείνη τη στιγμή σκοτώθηκε. Άνοιξαν πύρα. Πέρα από το ποιος τον σκότωσε και γιατί, υπήρχαν άλλα δύο ερωτήματα που έθεσα. Γιατί έγινε έτσι? Η πρώτη σκέψη λοιπόν ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας αυτός, ήταν Ρωμά. Άρα καταγόταν από αυτήν την κοινότητα. Επομένως υπήρχε αυτή η προκατάληψη ή το φαντασιακό, όπως το είπα ακριβώς, της βίας αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. παρότι ο ίδιος δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποια βίαιη πράξη. Ήταν ο φόβος της βίας. Και γι' αυτό μάλιστα προφανώς στείλαμε αυτές τις ειδικές δυνάμεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στην Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες, ζούμε και βιώνουμε αυτή την άνοδο της πολύ μεγάλης ασφάλειας. Στέλνουμε πιο πολλές δυνάμεις έναντι πληθυσμών που θεωρούμε επικίνδυνους.
2: C'est ce qui a donc donné un livre que la sœur de la victime a pu lire à ses parents, puisqu'il ne savait pas lire. Et puis aujourd'hui, un film est en préparation qui va, avec un grand metteur en scène, qui va développer ce qu'aurait pu être le procès qui finalement n'a jamais eu lieu, puisqu'il y a un non-lieu de la part de la justice.
1: Επομένως, όλη αυτή η έρευνα οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που η αδερφή του ανθρώπου αυτού διάβασε στους γονείς του, οι οποίοι δεν ήξεραν να διαβάζουν. Και τώρα είμαστε στην φάση που ετοιμάζεται μια ταινία από έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, το οποίο θα αναπτύξει ακριβώς ποια θα ήταν η διαδικασία αυτής της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν έγινε στην πραγματικότητα.
2: Peut-être une dernière chose pour répondre à votre question du début. Vous m'avez demandé pourquoi travailler sur faire une enquête sur une famille rome, et on sait effectivement les préjugés qu'il y a autour de cette collectivité. Je dois dire que je n'ai presque jamais pensé qu'il s'agissait d'une famille rome. Pour moi, c'était une famille. J'ai eu tout de suite un très bon contact avec eux. Effectivement, ils vivent dans des roulottes, des caravanes plutôt. Je n'ai jamais senti de différence dans les échanges par rapport à d'autres situations dans lesquelles j'avais été avec des gens qui étaient français, non roms. Et j'ajoute aussi que le courage de la sœur qui n'a pas fait d'études, mais qui est devenue véritablement une voix pour défendre de manière pacifique, mais résolue, la justice et la vérité. Pour moi, cette sœur est une Antigone du temps présent.
1: Κάτι τελευταίο για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, γιατί το έκανα όλο αυτό, γιατί να δουλέψω με μια οικογένεια Ρωμά, ξέρουμε την προκατάληψη που υπάρχει. Δεν έδωσα ποτέ καμία σημασία σε όλο αυτό. Για μένα ήταν μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες. Είχα μια εξαιρετική σχέση μαζί τους, βέβαια ζούνε σε καταβλισμό κανονικά, αλλά δεν ένιωσα καμία διαφορά στην επαφή μαζί τους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επαφή έχω. Και θέλω να πω μια λέξη για το κουράγιο της αδερφής αυτού του ανθρώπου, η οποία δεν έχει κάνει σπουδές, αλλά έγινε η φωνή για να υπερασπιστεί με ειρηνικό τρόπο τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Και για μένα είναι μια σύγχρονη Αντιγόνη.
0: Λέτε πως το να γνωρίζουμε τις πλήρεις συνθήκες που επέτρεψαν το θάνατο, που έφεραν το θάνατο του Άντζελο, είναι θέμα αξιοπρέπειας και για τους Ρωμά και για μας που δεν είμαστε Ρωμά. Γιατί?
1: Vous affirmez que connaître l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la mort d'Angelo est une question de dignité à la fois pour les Roms et pour ceux qui ne le sont pas. Pourquoi?
2: Eh bien, précisément parce que les préjugés à l'encontre des Roms peuvent aller jusqu'à la mort, en l'occurrence, et que quand en plus cette mort n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on accuse la victime d'être responsable des événements qui lui sont arrivés, eh bien, il y a là quelque chose qui est doublement choquant au principe de la vérité, au principe de la justice. La famille se bat pour ça, et ayant mené l'enquête ou la contre-enquête comme je l'ai fait, je ne pouvais arriver qu'à ce résultat. Et donc, pour moi, il s'agit véritablement d'une question de dignité à l'égard d'une population, de communautés qui sont toujours traitées de façon indigne.
1: Γιατί οι προκαταλήψεις απέναντι σε αυτήν την κοινότητα μπορούν τελικά να φτάσουν μέχρι τον θάνατο. Και αυτός ο θάνατος δεν είχε αναγνωριστεί ως αυτός που ήταν πραγματικά. Δείξαμε το θύμα ως υπεύθυνο για αυτή την κατάληξη. Και αυτό για μένα ήταν διπλά σοκαριστικό. γιατί δεν προσεγγίσαμε ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε για λογαριασμό της οικογένειας. Και αυτό για μένα, αυτή όλη η διαδικασία που έκανα, αυτή η επιπλέον έρευνα, ας το πούμε έτσι, έφερε αυτό το αποτέλεσμα και επομένως ήταν όντως ένα ζήτημα αξιοπρέπειας για μια κοινότητα που συχνά αντιμετωπίζεται με όρους αναξιοπρέπειας.
0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είναι το πολιτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και είναι καλεσμένο σήμερα στο στούντιο εδώ στην εκπομπή ο Ντιντιέ Φασέν, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, γιατρός, ένας άνθρωπος με πολύ σπουδαίες επιστημονικές περγαμηνές, αλλά και με πάρα πολύ δυνατό λόγο. Νομίζω πως το αντιληφθήκατε ήδη από όλα όσα μας είπε ως τώρα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι προσκεκλημένος στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια αυτού του κύκλου εκδηλώσεων της Άννας Κυριακίδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ και για την πραγματοποίηση της σημερινής συνέντευξης εδώ στον 958, όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου από το Τμήμα Επικοινωνίας, Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που είναι εδώ για να μας βοηθήσει στη διερμηνία. Και τώρα, κύριε Φασέν, να περάσουμε στο βιβλίο σας για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας. Πολύ νωρίς γράψατε ήδη ένα πρώτο άρθρο για τη Γάζα, την 1η Νοεμβρίου 2023. Το βιβλίο σας κυκλοφόρησε το 2024. Όταν χρησιμοποιείτε τον όρο συνένεση, τι ακριβώς εννοείτε? Τη συνένεση από ποιον?
1: Passons maintenant, monsieur Fassin, à votre livre sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Vous avez publié un premier article sur Gaza très tôt, dès le 1er novembre 2023. Votre livre est apparu en 2024. Lorsque vous utilisez le terme consentement, qu'entendez-vous exactement par là? Le consentement de qui?
2: Donc d'abord, je voudrais dire que dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, j'ai écrit à mes amis israéliens ou ayant de la famille en Israël pour leur exprimer mes condoléances ou leur demander des nouvelles tout simplement de leur famille. Lorsque j'ai vu dans les jours suivants la violence la réponse du gouvernement israélien et de l'armée israélienne et les massacres qui étaient en train de se dérouler, j'ai de la même façon écrit à mes amis palestiniens, en Palestine ou à l'étranger, pour leur dire ma solidarité. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'est apparu que s'il y avait quelque chose à dire, c'était d'alerter l'opinion française, mais peut-être aussi l'opinion internationale, comme le faisaient d'autres également, bien sûr, sur le risque d'un génocide. Et donc, l'article que j'ai écrit, le premier est publié le 1er novembre 2023, s'appelait « Le spectre d'un génocide à Gaza ». Autrement dit, il s'agissait de dire qu'il y avait cette possibilité pour laquelle beaucoup d'éléments étaient réunis, notamment les discours des plus hautes autorités politiques et militaires, et deuxièmement, l'action qui était menée, qui était un massacre généralisé de civils.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω καταρχήν ότι μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, έγραψα σε όλους τους Ισραηλινούς μου φίλους που έχουν οικογένεια στο Ισραήλ, για να τους εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την συμπάθειά μου με ό,τι είχε συμβεί. Όταν είδα τη βιαιότητα, τη βία, η απάντηση από την πλευρά της Ισραηλινής κυβέρνησης και του Ισραηλινού στρατού, έγραψα και στους φίλους μου Παλαιστινίους και στην Παλαιστίνη και στο εξωτερικό, για να τους δείξω την αλληλεγγύη μου. Αυτό που κατάλαβα πολύ γρήγορα ήταν ότι υπήρχε κάτι να πω γι' αυτό στο άρθρο που αναφέρατε την 1η Νοεμβρίου του 2023, ότι έπρεπε κάπως να κινητοποιήσω, να ειδοποιήσω την γαλλική και τη διεθνή κοινή γνώμη, όπως το κάνανε και άλλοι εκτός από μένα, για τον κίνδυνο να υπάρξει μια γενοκτονία. Και ο άρθρος, ο τίτλος του άρθρου ήταν ακριβώς αυτός, το φάντασμα της γενοκτονίας στην Γάζα. Και το καταλάβαινα αυτό με τα στοιχεία που υπήρχαν στον λόγο, τόσο τον πολιτικό όσο και τον στρατιωτικό, αλλά και φυσικά αυτό που είδαμε ως σφαγή αμάχων στην περιοχή.
2: Donc, l'article que j'ai écrit à ce moment-là a donné lieu à des réponses extrêmement violentes et qui m'ont beaucoup affecté, des accusations terribles. Et je me suis dit, pourquoi ces attaques et j'ai pensé que, en fait, il s'agissait, et je n'étais évidemment pas le seul à être victime de ces attaques, il s'agissait d'une intimidation. Et j'ai voulu refuser l'intimidation, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre qui reprenait, qui faisait l'archive des six premiers mois de la guerre menée à Gaza, une guerre génocidaire.
1: Γράφοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, δέχτηκα πολύ βίαιες απαντήσεις, οι οποίες με άγγιξαν πάρα πολύ, κατηγορίες τρομακτικές, και σκέφτηκα γιατί τις δέχτηκα αυτές τις επιθέσεις. Φυσικά δεν ήμουν ο μόνος που τις δέχτηκε και κατέληξα ότι επρόκειτο για εκφοβισμό. Και αυτό ήταν ο λόγος που έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο αποτελεί το αρχείο με έναν τρόπο των 6 πρώτων μηνών αυτού του γενοκτονικού πολέμου.
2: Et vous me posiez la question donc du consentement. Eh bien, l'essentiel de mon travail a été d'essayer de comprendre pourquoi le monde, et en particulier le monde occidental, et je connaissais en particulier mieux les États-Unis et la France, pourquoi donc avait-il eu la réponse que nous avons vue, à savoir un consentement passif, laisser faire, un massacre, une destruction complète du territoire de Gaza, son annexion, mais également un consentement actif, c'est-à-dire aller à Jérusalem ou à Tel Aviv pour défendre le droit d'Israël à se défendre, c'est-à-dire à massacrer des populations civiles, et d'envoyer des armes, puisque les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont continué d'envoyer des armes qui décimaient la population. Donc le consentement, il peut être passif ou actif, et j'ai essayé de rendre compte des deux.
1: Επομένως, μιλήσαμε για την συνένεση. Ποια, κυρίως η συνένεση ήταν γιατί ο κόσμος και ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος είχε αυτή την απάντηση και αυτή τη στάση. Γνωρίζω πολύ καλά τα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Και η συνένεση αυτή είχε δύο εκδοχές. Μια, ας πούμε, παθητική συνένεση, ότι ας το αφήσουμε να συμβεί, ας αφήσουμε να συμβεί η σφαγή, ας αφήσουμε να συμβεί η καταστροφή, η ολοκληρωτική καταστροφή της Γάζας. Υπήρχε όμως και μια ενεργή συνένεση, η οποία έγκυτο στο ότι πηγαίναμε στην Ιερουσαλήμη, στο Τελ Αβίβ, για να υπερασπιστούμε, για να πούμε ότι είναι δικαίωμα του Ισραήλ να περασπιστεί τον εαυτό του μέσω αυτής της δράσης, στέλνοντας επίσης όπλα. Το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έκανε η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες προς το Ισραήλ. Άρα λοιπόν είναι μια συνένεση παθητική και ενεργή
0: και δυναμική συνένεση. Ο Μέρ Μπάρτοφ, ιστορικός, Εβραίος, Ισραηλοαμερικανός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε ως τα χρόνια των σπουδών του στο Ισραήλ, ειδικό σε σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία, στο πρόσφατο βιβλίο του αναφέρεται σε εσάς και το βιβλίο σας. Και αναφέρεται με έμφαση στη φράση σας πως η συνένεση αυτή έχει δημιουργήσει μια τεράστια πληγή στην ηθική τάξη του κόσμου. Και στο παράδοξο αυτή η ηθική παρέτηση των κρατών να έχει γίνει στο όνομα της ηθικής. Τι εννοείτε, γιατί θεωρείτε πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα?
1: Alors, Omer Bartov, historien juif israélo-américain, professeur à l'université Brown, qui est né et grandi en Israël jusqu'à ses années d'études, spécialiste de l'Holocauste et des études sur le génocide, fait référence à vous et à votre livre dans son récent ouvrage. Il souligne notamment votre affirmation selon laquelle ce consentement a créé une immense blessure dans l'ordre moral du monde, ainsi que le paradoxe d'un renoncement moral des États qui s'opèrent au nom même de la morale. Que voulez-vous dire par là et pourquoi considérez-vous ces questions comme particulièrement importantes ?
2: Alors, Omer Bartov est effectivement un grand spécialiste des génocides et il est de ceux, avec d'autres experts de droit international, mais également des agences humanitaires et de droits humains, et même la commission spéciale des Nations Unies, pour considérer que ce qui se déroule et ce qui s'est déroulé depuis 2 ans et demi maintenant est un génocide. Et je crois que prendre la mesure aujourd'hui de ce que peut être pour l'histoire du monde occidental, en particulier, pas seulement, ce que peut être le consentement à un génocide, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument une catastrophe dans l'ordre moral et politique du monde.
0: Ωραία, θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Βάσο? Μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Χρήστο Σιδερίδη, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και η Βάσο Κουίδου είναι έτοιμη να μας πει τι μας είπε λίγο πριν ο Ντιντιέ Φασέν.
1: Λοιπόν, ο Ομέρ Παρτόφ είναι ένας πολύ σημαντικός...
0: Και η Βάσο Κουίδου είναι έτοιμη να μας πει τι μας είπε λίγο...

0: ένεση, αυτή η καταστροφή όντως διαταράσει την ηθική τάξη των πραγμάτων.
1: Alors, il y a dans le monde d'autres situations évidemment tragiques, dont certaines font plus de morts encore que ce qu'on a vu à Gaza et en Palestine. On peut penser au Soudan, à la République démocratique du Congo, aux Rohingyas en Asie de l'Est. On peut penser aussi à ce qui se passe en Ukraine, aussi bien pour les soldats russes que pour les soldats et les populations civiles ukrainiennes. Donc on pense souvent, on dit souvent, mais pourquoi se focaliser sur Gaza ? D'abord, toutes ces situations ne correspondent pas à des génocides, même s'il y a des massacres. Ensuite et surtout, il n'y a pas un soutien massif des pays occidentaux à ces massacres. Au contraire, il y a une dénonciation qui est celle aussi bien des gouvernements, des intellectuels et des médias. Donc la situation de Gaza est de ce point de vue très différente, puisqu'il est même impossible, ou en tout cas très difficile, sauf à subir une répression, très difficile de exprimer simplement la question du droit à la vie et du droit à la terre des Palestiniens.
0: Προφανώς στον κόσμο υπάρχουν και άλλες τραγικές καταστάσεις που προκαλούν ενδεχομένως και περισσότερους θανάτους. Μπορώ να σκεφτώ, για παράδειγμα, αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν ή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ακόμα και στην Ουκρανία, όπου υποφέρουν προφανώς οι στρατιώτες Ρώσοι και Ουκρανοί, αλλά και ο άμαχος πληθυσμός της Ουκρανίας. Επομένως, συχνά θέτουμε το ερώτημα γιατί να επικεντρωνόμαστε στη Γάζα. Καταρχήν θα πούμε ότι όλα αυτά τα προηγούμενα δεν είναι γενοκτονίες. Παρά τις σφαγές που συμβαίνουν, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν γενοκτονία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει η υποστήριξη των δυτικών κρατών σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταδίκη τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τα μίντια και από τους διανοούμενους των δυτικών χωρών. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, λοιπόν, είναι διαφορετικό με την έννοια του. Είναι σχεδόν αδύνατο ή δύσκολο να εκφράσεις, να εξηγήσουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στη γη.
1: Alors on sait que l'Europe et le monde occidental plus généralement se prévalent de la défense des valeurs morales, des valeurs éthiques de nos sociétés, qu'il s'agisse de droit à la vie, de droit humain, de droit humanitaire. Et donc, le consentement à l'écrasement de Gaza est une négation totale de ces valeurs que, avec une certaine arrogance, l'Europe a défendues. Et par conséquent, c'est là que je crois que s'est ouvert le gouffre moral et bien sûr aussi politique d'un continent, avec quelques exceptions comme l'Espagne, et plus largement d'un monde occidental qui donne des valeurs et des leçons au monde et qui ensuite lui-même ne les respecte pas.
0: Η Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος υπερασπίζονται διαχρονικά τις ηθικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, τα δικαιώματα των ανθρώπων συνολικά. Και αυτή η συνένεση για την εξαφάνιση ουσιαστικά της Γάζας αποτελεί άρνηση αυτών των αξιών που με ένα είδος αλαζονίας μάλιστα έχει υπερασπιστεί ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη. Ανοίγει λοιπόν ένα ζήτημα ηθικό λοιπόν για όλη την Ήπειρο, με κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτή της Ισπανίας, να δίνουμε μαθήματα ηθικά για τις αξίες και στο τέλος να μην τις σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι.
2: Είστε γιατρός και ειδικός δημόσιας υγείας. Το σκεφτόμουν πριν κάνουμε τη συνέντευξη.

0: ότι έχετε εμπειρία ως μαχόμενος γιατρός σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχετε μία εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων στη Γάζα?
1: Vous êtes médecin spécialiste de la santé publique. Vous avez également une expérience de médecin de terrain dans des conditions difficiles. Disposez-vous d'une estimation du nombre réel de victimes à Gaza?
2: Alors c'est très, très difficile. Ça a été controversé. Et vous vous souvenez certainement qu'il y avait au départ une méfiance à l'égard des chiffres qui étaient donnés par le ministère de la Santé de Gaza, dont on rappelait, pour le discréditer, qu'il était sous l'autorité du Hamas. Or, ces chiffres qui ont été donnés sont très largement sous-estimés par rapport à la réalité, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que une partie importante des morts se trouve dans des décombres, dans des cimetières qui n'ont pas été enregistrés, sont enlevés par les bulldozers israéliens et donc disparaissent à tout jamais. Mais plus encore, en raison des morts indirectes qui sont la conséquence de la politique israélienne qui cause une famine et en tout cas jusqu'à aujourd'hui une malnutrition, des infections par défaut de vaccination et de très nombreuses maladies, sans parler des complications des blessures puisque les hôpitaux sont en grande partie détruits. Donc, on a à la fois des morts directes qu'on ne voit pas et des morts indirectes qu'on ne voit pas non plus. Une statistique récente qui a été réalisée par une enquête de l'Université de Louvain en Belgique montrait qu'il y avait au moins 120 000 morts aujourd'hui, ou plus exactement en février 2026. Là encore, il est probable que ces chiffres soient sous-estimés.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Θα θυμάστε ότι τον πρώτο καιρό τα νούμερα που έδινε το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα είχαν θεωρηθεί εμπολής υπερβολικά, καθώς λέγαμε τότε ότι ήταν υπό την κυριαρχία και υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Φοβάμαι όμως ότι τελικά και αυτά ήταν υποεκτιμημένα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι σημαντικός αριθμός νεκρών βρέθηκαν μέσα σε συντρίμμια, σε νεκροταφεία που δεν έχουν καταγραφεί και πολλοί κάτω από τις Ισραηλινές μπουλντόζες στη συνέχεια. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι η έμεση θάνατη που προέκυψαν από την πολιτική που εφάρμοσε το Ισραήλ στη συνέχεια, που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πείνα, υποσιτισμός μέχρι και σήμερα στις περιοχές αυτές, μολύνσεις λόγω έλλειψης εμβολιασμών, τραυματισμοί που δεν πήγαν καλά διότι τα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα. Υπάρχει μια πρόσφατη στατιστική που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Βελγίου και εκτιμά ότι οι νεκροί μέχρι το Φεβρουάριο του 2026 ήταν 120.000, αλλά θεωρώ ότι και αυτός ο αριθμός είναι υποεκτιμημένος.
2: On peut ajouter peut-être deux choses. La première, c'est que le Watson Institute de l'Université de Brown aux États-Unis a examiné les morts directes et ensuite les morts indirectes causées par les suites de la guerre en Irak et en Afghanistan. Et les morts indirectes sont quatre fois plus importantes que les morts directes, c'est-à-dire celles qui sont déclarées. Si on prenait ce raisonnement-là, sachant que la situation est encore pire à Gaza qu'elle ne l'a été dans ces deux autres pays, eh bien, on serait amené à penser que le nombre total de décès causés par la guerre et ses conséquences, ce serait 75 000 chiffres qu'on a aujourd'hui, multipliés par 5, donc on serait à plus de 300 000 décès. Pour l'instant, ça n'est pas objectivé, mais c'est un élément. En revanche, une équipe allemande qui a conduit une enquête sur les espérances de vie à la naissance montre que l'espérance de vie aujourd'hui d'un homme de Gaza est deux fois plus faible que celle d'un homme en Israël. Donc on a un effondrement de l'espérance de vie à Gaza et du reste en Palestine souvent.
1: Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Brown για τους άμεσους και έμεσους θανάτους, δηλαδή αυτούς που προκλήθηκαν στη συνέχεια ως συνέπεια των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Και αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι έμεσοι θάνατοι, αυτοί δηλαδή που προκλήθηκαν από τις συνέπειες, είναι 4 φορές περισσότεροι. Άρα λοιπόν, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, η εικόνα είναι πολύ πολύ χειρότερη και στη Γάζα. Ο αριθμός που πιθανόν να έχουμε φτάσει είναι 615.000 και ανεβαίνουμε.
0: Και μπορεί να είναι
1: συνεχώς. Μπορεί να είναι και ακόμα και 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν. Και στην Γερμανία έχει γίνει μία έρευνα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής, πόσο επηρεάστηκε το προσδόκιμο ζωής στην περιοχή και προέκυψε ότι ένας άνδρας στη Γάζα και γενικότερα στην περιοχή αυτή έχει 2 φορές χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τον ίδιο άνδρα στο Ισραήλ.
0: Και στα δύο...
1: Συγγνώμη, έχω κάνει εγώ λάθος. Είναι 75.000. 75.000 και μάλλον επί 4. Ναι, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Και στα δύο βιβλία σας που έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω την αίσθηση πως επανέρχεστε συχνά στο νόημα των λέξεων ανθρωπιά, ηθική, αξιοπρέπεια, μαζί με όλα τα πολλά στοιχεία επιστημονικά, τεκμηριωμένα που αναφέρετε και γράφετε συνεχώς. Και τα δύο αυτά βιβλία δοκιμάζουν την πολιτική σκέψη και την ηθική μας κρίση. Γιατί το κάνετε αυτό? Πάμε στην τελευταία μας ερώτηση, Βάσο, γιατί νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή πριν από λίγο, βεβαίως να πούμε ότι θα ανέβει η συνέντευξη στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά κυρίως θα σας πούμε ότι σήμερα στις 7... ο Didier Fassin, ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος και όπως και οι ίδιοι ακούσατε, γιατρός από επιλογή ανθρωπισμού, το κριτήριό του για να σπουδάσει ιατρική ήταν αυτό, θα είναι προσκεκλημένο σήμερα στον κύκλο εκδηλώσεων «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο». Είναι στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι με δελτία εισόδου δωρεάν. Αν δεν έχετε προλάβει να κρατήσετε θέση, εγώ θα έλεγα να μην διστάσετε καθόλου, να έρθετε οπωσδήποτε, γιατί και εγώ τώρα πόσα πράγματα ήθελα να τον ακούσω να λέει, θα περιμένω και ανυπομονώ να τον ακούσω το απόγευμα. Είμαι σίγουρη πως θα βρείτε θέση αν έρθετε. Λοιπόν, και πάμε.
1: Dans vos deux livres que j'ai lu en grec, j'ai le sentiment qu'il revient constamment les notions d'humanité, de morale et de dignité, ainsi que de nombreux éléments scientifiques et documentés que vous citez sans cesse. Ces deux ouvrages semblent mettre à l'épreuve notre pensée politique en tant que notre jugement moral. Pourquoi faites-vous cela?
2: Depuis, je crois que je fais des sciences sociales, ce qui remonte à quelques années, eh bien, effectivement, ces questions politiques et morales sont pour moi extrêmement importantes. Et je dirais même que c'est probablement l'explication qui permet de rendre compte de pourquoi je suis passé finalement de la médecine, soigner des gens, ensuite à la santé publique qui visait à prendre en charge des populations, donc des collectivités, et finalement aux sciences sociales, précisément parce qu'elles permettaient de mieux comprendre ces questions morales et politiques et de pouvoir les interpréter en termes, par exemple, d'inégalité, qui est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, mais plus largement, disons, des injustices. Et j'insiste beaucoup sur le fait, et vous l'avez dit vous-même, qu'il ne s'agit pas pour moi de faire le travail important que ferait le membre d'une organisation non gouvernementale pour défendre des droits. Je ne me place pas en termes d'activiste, je me place en termes de chercheur en sciences sociales qui essaie de comprendre des situations et ensuite de transmettre à un public large ce que j'ai compris de ces situations sur un plan notamment moral et politique.
1: Από τότε που ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια με τις κοινωνικές επιστήμες, αυτά τα ζητήματα της ηθικής και της πολιτικής και της δικαιοσύνης με απασχολούν πάρα πολύ και αναζητώ πάντα εξηγήσεις. Πέρασα αρχικά από την ιατρική, θεραπεύοντας ανθρώπους. Στη συνέχεια, στον τομέα της δημόσιας υγείας, μιλώντας πια για κοινότητες ή μεγαλύτερους πληθυσμούς. Και τελικά νομίζω ότι οι κοινωνικές επιστήμες ήταν για να καταλάβω καλύτερα και να ερμηνεύσω τα ζητήματα της ανισότητας και της αδικίας. Επέμεινα σε αυτή τη δουλειά που δεν έχει το ρόλο ενός μέλους ενός κυβερνητικού οργανισμού που θα το κάνει με θεσμικούς όρους και δεν θεωρώ ότι είμαι ένας ακτιβιστής. Αντιθέτως, νιώθω ότι είμαι ένας ερευνητής που προσπαθώ να καταλάβω πρώτα εγώ για να το εξηγήσω στη συνέχεια και στο ευρύ κοινό.
0: Είστε αισιόδοξος για έναν καλύτερο κόσμο?
1: Est-ce que vous êtes optimiste pour un monde meilleur?
2: Écoutez, je pense que aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un moment d'obscurité, dans un moment où on voit dans de très nombreux pays du monde des forces réactionnaires, parfois violentes, autoritaires, qui vont dans le sens d'une violation des droits des citoyens et des non-citoyens, des exilés, les migrants. Et donc je crois qu'on est dans une situation qui est très sombre. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 20 ans, les choses n'auront pas changé si les citoyens et le monde, je dirais, prend conscience de la pente dangereuse sur laquelle nous sommes.
1: Νομίζω προφανώς ότι σήμερα είμαστε σε μια περίοδο αρκετά σκοτεινή. Σε πολλές χώρες βλέπουμε δυνάμεις αντιδραστικές, βίες, συχνά αυταρχικές. Βλέπουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του πολίτη και όχι μόνο των πολιτών και των μεταναστών και των εξορίστων. Είναι γενικά μια σκοτεινή εποχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε 10 ή 20 χρόνια τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Αρκεί οι άνθρωποι, ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τον επικίνδυνο δρόμο στον οποίο φοβαθίζουμε.
0: Κύριε Φασέν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη.
2: Merci à vous et merci aussi à l'interprète pour le travail difficile qu'elle a réalisé.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τη μεταφράστρια για αυτή τη δύσκολη δουλειά την οποία έκανε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι της Παρασκευής, 26 του Ιούνιου, που αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά και η θερμοκρασία και ανεβαίνει σιγά σιγά και η ζέστη του καλοκαιριού. Ένα μεσημέρι της Βόλτας που η πρώτη σελίδα σίγουρα στρέφεται στο δράμα στη Βενεζουέλα. Από χτες τα μάτια και το ενδιαφέρον του κόσμου στραμμένο σε αυτή την κακοπαθημένη χώρα που δεν της έφτανε μονάχα το να έχει 10 χρόνια εμπάρκο και οικονομικούς αποκλεισμούς και φτώχεια. Ήρθαν και αυτά τα δύο χτυπήματα του εγκέλαδου, τα τρομακτικά, 7,2 και 7,5, δύο σεισμοί, και είναι πραγματικά αξιοθρήνητη η κατάσταση που επικρατεί εκεί, να μην μπορούν να βρουν ούτε καν στα συντρίμια τους αγνοούμενους. Θυμάμαι παλιά λέγαμε στο χωριό μου, στη γειτονιά μου δηλαδή, όπου φτωχός και η μοίρα του, κάπως έτσι συμβαίνει και εδώ. Είπαμε καλό μεσημέρι. Ποιοι είμαστε, δεν είπαμε. Είναι εδώ ο Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Για μια σχεδόν ώρα καθημερινά μαζί σας. Αυτήν την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, για μια σχεδόν ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Ζακ Όφενμπαχ, τα παραμύθια του Χόφμαν, και από εκεί η βαρκαρολά για ξεκίνημα. Και συνεχίζονται οι έρευνες, διαβάζουμε στα ρεπορτάζ και στις ανταποκρίσεις που έρχονται. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση αναγνωούμενων στη Βενεζουέλα μετά από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Επισήμως ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται σε 235. Κάνουν λόγο οι αρχές για χιλιάδες τραυματίες. Οργανώνεται διεθνής βοήθεια για την παροχή βοήθειας. Το πρόβλημα είναι με το αεροδρόμιο, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες βλάβες, το Σιμών Ντε Μπολιβάρ, το αεροδρόμιο το διεθνές του Καράκας. Η κατάσταση είναι εκεί γενικά από τις πιο δυσμενείς που θα μπορούσαν να τους συμβούν. Αναζητούν ανάμεσα στα συντρίμμια και δεν έχουν καν δυστυχώς τα ανάλογα εργαλεία για να μπορέσουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να μπορέσουν να βρουν ανθρώπους που θαύτηκαν μέσα σε αυτά, που είναι ακόμα εν ζωή. Είναι απελπισμένοι από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι μαθαίνουμε πάρα πολλοί κάτοικοι, είναι πάρα πολύ ταραγμένοι. Και ποιος δεν θα ήταν όταν άκουγα χτες τις ειδήσεις ότι ένας σεισμολόγος μας, που μπορεί ας πούμε να έχει τις επιστημονικές γνώσεις, είπε ότι ένα σεισμός 7,5 ρίχτερ ισοδυναμεί περίπου με 120, με την ισχύ που εκλείουν 120 ατομικές βόμβες. Είναι συγκλονιστικό, είναι ασύλληπτο.

Βίκτορ Χάρα, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, το Manifesto. Και πάντα εδώ στην τροφιά σας η Βόλτα με επικοινωνία στο 2313-338-456. Λυσμόν σας, σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με επικοινωνία μέσω SMS με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Όπως επίσης και μπορούμε να συζητάμε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber, στην νέα αυτή εφαρμογή που έχει πια το ραδιόφωνο, το 958, βρίσκοντας τον αριθμό 693-007-8291, εκεί γράφετε μήνυμα και μετά μπορείτε βεβαίως να το εντάξετε στις επαφές σας, στις συνομιλίες σας, ως 958. Τι συμβαίνει άλλο λοιπόν εδώ στα δικά μας, για να έρθουμε λίγο και μέσα στη χώρα, σίγουρα για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο ελαφρύ το πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον είδηση για την επικήρυξη τελικά των επικίνδυνων αυτών τοξικών ψαριών που ήρθαν από έξω, δεν ήταν ψάρι που υπήρχε στη Μεσόγειο. Είναι ο περίφημος Λάγο Κέφαλος, ο οποίος τελικά όντως επικηρύχθηκε. Διάβαζα σε εκείνες, ξέρετε, τις σελίδες τις χιουμοριστικές, στο «Ο Τείχος είχε την δική του ιστερία». Πριν από μέρες είχε γράψει, ασφαλώς και ως αστιάκι, για να μπορέσουμε έτσι να χαμογελάμε και λίγο σε αυτόν τον δύσκολο και σκληρό κόσμο που βρισκόμαστε. Αν όντως, λέει, επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη, όπως Μέτσοβο και Καρπενήσι. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός που θα ονομάζεται Λαγοκεπέ, που μόνο με τις επιδοτήσεις του θα δώσει σίγουρα αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, όντως έγινε η επικήρυξη. 5,3 ευρώ το κιλό, παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι φρέσκο ψάρι αυτό το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θα φάμε. Όλοι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους θα ασχολούνται. Αλήθεια, έχουμε τόσους πολλούς ψηφοφόρους ψαράδες.

παιδιά σου ζωγραφίζει μια πληγή. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ό,τι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά, έτου την ώρα εδώ, μεσημέρι της Παρασκευής, στο 958. Και από χτες βέβαια βλέπουμε όλα αυτά τα χαμόγελα μετά την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των Πανελλήνων Εξετάσεων του 2026 και τις βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψήφιων σε ΓΕΛ και ΠΑΛ. Βλέπεις ευτυχισμένα νεανικά πρόσωπα, παιδιά που χαμογελούν, αντικρίζοντας το μέλλον, και μετά βέβαια βλέπεις και διαβάζεις ειδήσεις για άλλα παιδιά που δεν θα το δουν αυτό το μέλλον ποτέ. Οι δολοφονίες των ανηλίκων στην Αθήνα σοκάρουν πραγματικά. Η βία των νέων στην Ελλάδα σοκάρει. Και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την έλλειψη αισιοδοξίας, ελπίδας, χαράς. Άντε να πεις για τους πολύ μεγάλους, αυτούς που βαδίζουν προς τη δύση του ήλιου ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Αλλά αυτό που συμβαίνει όμως στα ανήλικα παιδιά είναι αποκαρδιωτικό, είναι πολύ ανησυχητικό. Και το χειρότερο είναι ότι νομίζουν ότι φταίνε τα ίδια. Δηλαδή, αυτές οι αντιλήψεις ότι το ατομικό όνειρο είναι να φτάσεις πολύ ψηλά, ότι αν δεν τα πετυχαίνεις είναι η ατομική ευθύνη που φταίει. Όλα αυτά καταστρέφουν τις νεαρές ψυχούλες. Και σκέφτομαι ότι κάποτε εκείνα τα παλιά, ας πούμε, που λέγανε και για το μερίδιο της κοινωνίας μέσα σε αυτήν την εξέλιξη του ατόμου, ότι έχει σημασία και το που πού ξεκινάει, με τις συνθήκες, από ποιο περιβάλλον. Αν ανασύραμε κάτι από όλα αυτά, ίσως θα μπορούσαμε να τους εξηγήσουμε κάπως καλύτερα.

Και μεγάλες στιγμές πραγματικά να τραγουδούν μαζί Mercedes Sosa και John Baez και να τις αποθεώνει ο κόσμος. Να, κάτι τέτοια είναι που λες, αυτά είναι τα άχαστα και άμα τα έχεις χάσει τη ζωή και στεναχωριέσαι λίγο και ζηλεύεις. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε εδώ στη Βόλτα τουλάχιστον να τα λέμε ραδιοφωνικά με τον Βαγγέλη Καπετάνου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Διάβαζα στο μεταξύ, καθώς άκουγα αυτές τις δύο υπέροχες φωνές να τραγουδούν μαζί και ήταν τόσο αγαπημένες πάντα στα ντουέτα τους, και η Φαραντούρη πολύ καλή μαζί με τη Mercedes Sosa επίσης, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καθώς άκουγα αυτές τις δύο υπέροχες κυρίες να τραγουδούν, διάβαζα και τα νέα από την χθεσινή εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία τιμήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την προσφορά του, και πολύ σωστά και πολύ ωραία και πολύ δικαίως είπε και κάποια ωραία λογάκια ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θυμήθηκε τα χρόνια που ήταν και αυτός νέος και το παρακολουθούσε τις συναυλίες του Ξαρχάκου μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση και Βίκη Μοσχολιού, και είπε και ένα ωραίο τώρα δικό του, κάπου το διάβασε, δεν ξέρω, τον είπε, τον ονόμασε μεγάλο ορφικό από το Ορφέας, ορφικός ο Ξαρχάκος, γιατί είναι, λέει, και μύστης και μυστήριο μαζί. Να μην σας τα πολύ λόγω, πολλά είπαν για τον Σταύρο Ξαρχάκο και για την γεμάτη λεβεντιά περπατησιά του συνθέτη σε όλη τη διαδρομή του, σε όλους τους δρόμους, τους δυτικούς, τους ελληνικούς, τους βυζαντινούς, τους ανατολικούς, οικουμενική, ομοούσια, αδιαίρετη αξία της μουσικής, τέλος πάντων πολλά υπόθηκαν. Και μετά ο Ξαρχάκος, ο οποίος παρουσίασε και μέρος της μουσικής του ασφαλώς στο προάβλιο εκεί της Βουλής, είπε ότι είμαι συγκινημένος πολύ, θα περιμένατε κάποια αντιφώνηση, αλλά δεν θα μπορέσω αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά έτσι δεν, όταν συγκινείσαι δεν βρίσκεις τα λόγια, είναι και πολύ συμμαζεμένος πάντα και σεμνός αυτός ο άνθρωπος. Αλλά μετά όμως τι έκανε, κάπου στη μέση της συναυλίας του, σταματάει λοιπόν, στη μέση του καλλιτεχνικού προγράμματος, και γυρίζει και απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό λέγοντας: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δράτω με της ευκαιρίας να σας θέσω ένα ζήτημα. Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τους νέους και θέλω να σας θυμίσω ότι έχει πει ο μεγάλος Πυθαγόρας. Έχει πει ότι το μέλλον μιας πολιτείας εξαρτάται από την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των νέων. Δυστυχώς όμως τα μουμουέ βομβαρδίζουν καθημερινά τους νέους με διαφημίσεις για τον τζόγο. Κάντε κάτι, γιατί αποτελεί μάστιγα». Και πραγματικά φαντάζομαι να το έχετε παρατηρήσει εσείς, έτσι, τα πόσα μπέτ υπάρχουν είναι αμέτρητα και παίζουν διαρκώς τις διαφημίσεις. Ιδίως τώρα με το Μουντιάλ, έτσι, έχουν κάνει τον κόσμο τα νεύρα του κρόσια. Όμως αυτή η έκκληση του συνθέτη δεν προβλήθηκε από τα κανάλια, δεν έγινε γνωστή από τα ηλεκτρονικά μέσα, ακόμα και από αυτά που πρόβαλαν την εκδήλωση της Βουλής. Έτσι η έκκληση του συνθέτη, όταν δεν γίνεται γνωστή δημοσίως, γράφει όποιος τα γραφεί, ο Σταύρος Πεντέας, όταν δεν γίνεται γνωστή λοιπόν η έκκληση του συνθέτη, δημόσια γνωστή, δεν δημιουργεί και υποχρέωση στους αρμοδίους να δράσουν. Διότι είναι πολλά τα λεφτά των διαφημίσεων του τζόγου. Δυστυχώς, πράγματι, έτσι είναι. Για άλλα και άλλα έγιναν απαγορεύσεις. Για το τσιγάρο έγιναν απαγορεύσεις. Για την, τι να πω τώρα, για τα ναρκωτικά βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν διαφημίζονται δηλαδή από την τηλεόραση, εννοείται τα ναρκωτικά, εντάξει, αλλά εννοώ ότι έχουν κοπεί διαφημίσεις για το τσιγάρο ή για το αλκοόλ, τα οποία είναι θυστικά. Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, που είναι τώρα, σήμερα, 26 Ιουνίου. Αλλά για τον τζόγο όμως δεν κάνουμε τίποτα, δεν λέμε κουβέντα, και κατά κόρον παίζουν οι διαφημίσεις παντού, παντού, παντού. Σταύρο Ξαρχάκου ακούμε βέβαια, τη δική του Βαρκαρόλα, με την Τάνια Τσανακλείδου νομίζω έχουμε διαλέξει να ακούσουμε, Βαγγέλη, ωραία.

Πάντα έντονη, φορτισμένη η ερμηνεία, έχει δραματικότητα μεγάλη η Τάνια Τσανακλείδου. Η ερμηνεία της στην Βαρκαρόλα του Σταύρου Ξαρχάκου του 1964 είναι αυτό το τραγούδι, τόσο παλιό αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, μια και ανέφερα πριν ότι η 26η Ιούνιου είναι η μέρα που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως πάντα αυτές οι παγκόσμιες ημέρες κηρύσσονται. 7 Δεκέμβρη του 1987 έγινε αυτή η ρύθμιση, αυτός ο ορισμός. Ας μείνουμε λίγο και σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Και βρίσκω στο χρονολόγιο ότι ήταν 26, γυρνώντας έτσι στις πίσω μας σελίδες, ήταν 26 Ιουνίου του 1892, όταν είδε το φως της ζωής η Pearl Buck, αυτή η πολύ γνωστή Αμερικανίδα συγγραφέας που έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στην Κίνα. Τα μυθιστορήματά της εδώ στην Ελλάδα αγαπήθηκαν πολύ. Έχει πάρει και βραβείο βεβαίως Νόμπελ Λογοτεχνίας τα 1938. Έχει κερδίσει Πούλιτζερ για μυθιστόρημα το 1932. Τι έχουμε διαβάσει εμείς πιο πολύ? Καλά, βέβαια έχει την μάνα που είναι το πιο γνωστό της νομίζω βιβλίο που ξέρουμε εμείς. Έχει το Ανατολικός Άνεμος, Δυτικός Άνεμος. Έχει η Καλή Γη που είναι το The Good Earth, που είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας The House of Earth. Και έχει το Sons που είναι το δεύτερο και το The Mother που είναι το τρίτο, η μάνα. Έχετε διαβάσει Pearl Buck? Νομίζω μικρή λίγο πολύ όλοι διαβάσαμε. Πολύ συγκινητική η γραφή της, πολύ δυνατή. Και υπήρξε και μία από τις γυναίκες συγγραφείς με έντονη ανθρωπιστική δράση που κυνήγησε πάρα πολύ το νιάξιμο για τα κοινωνικά δρόμενα. Δεν άφησε επίσης καθόλου από το νου της την Κίνα και τα δύσκολα που έγιναν εκεί, ειδικά με την επανάσταση των Boxer, την εξέγερση των Boxer. Μάλιστα βασίστηκε εκεί μετά και το 6 μέρες του Πεκίνου, όπως λεγόταν η ταινία εκείνη πολύ γνωστή που είδαμε. Λοιπόν, αυτά έτσι κλείνοντας την αναφορά στην Pearl Buck, να ακούσουμε με την ευκαιρία το La Mama από τον Αζναβούρ, με φοβερή πάλι και εδώ ερμηνεία, και τα ξαναλέμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με την Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Είχαμε σταθεί λιγάκι στο πρόσωπα και γεγονότα. Και ενώ ακούγαμε το La Mama από τον Σαρλ Αζναβούρ, θυμήθηκα να δω λιγάκι στο πρόσωπα και γεγονότα.

οποίου, όπως πολύ σωστά έχει ονομαστεί. Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε και μία βιογραφία, όπως την συνέγραψε ο Τζον Τέιλορ, και μας δόθηκε άμεσα στα ελληνικά από τον δικό μας εδώ δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γιώργο Αλαμανή, που έχει και γενέθλια σήμερα ο Γιώργος, και να το ευχηθώ εδώ από μικροφόνο από την εκπομπή, να είναι πολύχρονος, να είναι γερός και πάντα ευαίσθητες οι κεραίες του της γραφής και της δημοσιογραφίας και της αναζήτησης. Λοιπόν, το «Σκληρός από τρυφερότητα» ήταν το βιβλίο που έχει γραφτεί, Έλληνας ποιητής και λαογράφος του Άστεως Ηλίας Πετρόπουλος. Ο Ηλίας Πετρόπουλος, για τον οποίο έχω αναφερθεί και άλλες φορές, μιλώντας για τις μεταφράσεις που έχει κάνει σε κάποια επιγράμματα, αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία, αυτή την τεράστια συλλογή με αρχαία επιγράμματα που ξεκινούν από τον 7ο π.Χ. αιώνα και φτάνουν μέχρι σχεδόν τα μέσα του Βυζάντιου, ας πούμε. Και από εκεί, από αυτά που έχει μελοποιήσει ο Νότης Μαυρουδής, ας ακούσουμε το Μήλο με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου.

Και ας κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά, την μικρή μας ενότητα για πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν για αυτήν, λέγοντας μονάχα ότι ήταν 1977, τέτοια μέρα 26 Ιούνιου, που δόθηκε η τελευταία συναυλία του Elvis Presley. Χωρίς άλλα λόγια και άλλα σχόλια, ας ακούσουμε κάτι από Presley.

Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, ε! Και πόσες διασκευές και πόσες επανεκτελέσεις και ποιος τραγουδιστής, τραγουδίστρια δεν το ζήλευσε να το πει, κλείνοντας σχεδόν, προς το τέλος φτάνουμε πια. Να θυμίσω ότι τρέχει το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στην παραλία και θα συνεχίσει μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας δηλαδή. Να θυμίσω επίσης ότι ξεκίνησαν προβολές και οι δύο κινηματογράφοι στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, το Άλσος και ο Παράδεισος, και με τον τίτλο «Θέα στον κόσμο» φέρνουν πραγματικά εξαιρετικές ταινίες ήδη από τα μέσα του Ιούνιου και που θα συνεχίσουν μέχρι και σχεδόν αρχές Σεπτέμβρη. Να είναι καλή, να έχουν καλή επιτυχία εκεί οι προβολές τους, και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Gauguin, Παύλος Παυλίδης.

Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα με ευχές για όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Αγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης διάλεξε τα τραγούδια και σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την διάθεση να καλοπιάσουμε τη μέρα. Πάλι Βαρκαρόλα, με αυτή τη φορά όμως γαλλική εκδοχή των παραμυθιών του Χόφμαν. Le Conte de Hoffmann, δεύτερη πράξη, Belle Nuit, O Nuit d'Amour, θα μας τραγουδήσουν η Jesse Norman και η Anne Murray. Με χοροδία και ορχήστρα από πίσω να υπάρχει του Théâtre de la Monnaie. Γεια σας, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Τον ήχο στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Κάποια σήμερα, μια αγαπημένη φίλη, χορεύτρια, χορογράφο, δασκάλα χορού και κίνησης, ηθοποιό, αλλά και τραγουδίστρια και πολλά άλλα ακόμα, την Ευανθία Σοφρονίδου. Από όπου και αν την πιάσει την Ευανθία, με στην τέχνη είναι βουτυγμένη. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση, ένα live στη μικρή σκηνή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου μετά τις 10 το βράδυ, The Standing Wave, το όνομα της μπάντας στην οποία συμμετέχει. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε όμως πρώτα σε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ξέρουμε για την Ευανθία Σοφρονίδου, όπως ας πούμε αν πράγματι τραγουδάει περπατώντας το δρόμο.
1: Κοίταξε, τραγουδάω, δηλαδή μπορεί να ακούω κομμάτια στο iPod και ναι, καμιά φορά χαλαρώνω και τραγουδάω. Το κάνω περισσότερο για... Ποια να ηρεμήσω θες, να αποφορτιστώ. Θυμάσαι τη διαφήμιση, τραγουδάτε στο μπάνιο.
2: Τραγουδάτε στον δρόμο.
1: Τραγουδάτε στον δρόμο. Ναι, είναι ωραίο. Όχι τόσο δυνατά δηλαδή για να βγαίνουν και γείτονες όταν τραγουδάω. Τίποτα. Έτσι, χαμηλόφωνα και απλά. Αλλά σκέψου πώς έχουμε αλλάξει, ας πούμε, σαν κοινωνία. Μπορεί να τύχει κανένας άνθρωπος να τραγουδήσει, ας πούμε, στη γειτονιά. Και να λέει, τι έχει γίνει ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά, τι έγινε. Τώρα, ας πούμε, τραγουδάω τα τραγούδια που θα κάνουμε στο live. Τα ακούω για να κάνω και την πρόβα μου και να εξοικειωθώ, γιατί ό,τι και να είναι... Αντίστοιχα με το θέατρο, είναι σαν να έχεις μάθει κάποιους μονολόγους και πρέπει να δεις να τους πεις. Τι λένε αυτά τα λόγια, πώς τα λες, τι κάνεις, τι χρώματα θα βάλεις. Θέλει και αυτό μια διεργασία ολόκληρη. Ναι.

0: Τι λένε λοιπόν τα λόγια, τι λέει ένας από αυτούς τους μονολόγους τραγούδια που μόλις ακούσαμε, που έχει να αποδώσει η Ευανθία Σοφρονίδου σήμερα το βράδυ μαζί με τους The Standing Wave, ποίηση του William Blake. Στα ελληνικά το βρήκα σε μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα, η τίγρη, λέει «Τίγρη, τίγρη που κες λαμπρά στα δάση της νύχτας, ποιο αθάνατο χέρι μάτι σχεδίασε την τρομερή σου συμμετρία». Σε τι απίθμενα βάθη οι μακρινούς ουρανούς έκαιγε η φωτιά των ματιών σου. Σε τι φτερά ήθελε εκείνος να πετάξει. Ποιο χέρι τόλμησε να πιάσει τη φωτιά σου. Ποιο το στέρνο και ποια η τέχνη να ανοίξει θα μπορούσε την ενέργεια της καρδιάς σου. Και όταν η καρδιά σου άρχισε να χτυπά, ποιο φοβερό χέρι, ποιο φοβερό πόδι, ποιο σφυρί, ποια αλυσίδα, σε ποιο καμίνι ήταν το μυαλό σου. Σε ποιο θα τολμούσε να πνίξει τους θανάσιμους φόβους του. Όταν τα άστρα έριχναν κάτω στη γη τα φωτεινά τους ξύφη και έβρεχαν τους ουρανούς με τα δάκρυά τους, χαμογελούσε εκείνος που έβλεπε το έργο του. Εκείνος που έκανε το πρόβατο, έκανε και σένα. Τίγρη, τίγρη που κες λαμπρά στα δάση της νύχτας, ποιο αθάνατο χέρι μάτι σχεδίασε την τρομερή σου συμμετρία. Μουσική The Standing Wave, το δελτίο τύπου γράφει, είναι ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενο από τους Ευανθία Σοφρονίδου φωνή, Χρήστο Γούσιο κιθάρα φωνή, Γιάννη Καράμπελα μπάσο και Λευτέρη Πασαλίδη τύμπανα. Παρότι η επίσημη συγκρότησή τους πραγματοποιήθηκε το 2026, οι τέσσερις μουσικοί συνδέονται μέσα από μακρόχρονες κοινέ διαδρομές στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, με τον Χρήστο και τον Γιάννη να δημιουργούν το 1988 το πρώτο του συγκρότημα, συνεχίζοντας τη μουσική τους πορεία μέσα από διάφορα σχήματα της Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος ιδρυτικό μέλος των The Prefabricated Quartet και ο Γιάννης ως μέλος των Minor Mine. Στην πορεία συναντήθηκαν με την Ευανθία, μέσω της φιλίας τους με τον Θόδωρο Ευκάλυπτο Κονκουρί, όταν ήταν και δύο μέλη των Άνων, εκεί μπήκαν τα θεμέλια για μια δημιουργική συνεργασία η οποία άφησε το αποτύπωμά της. Μετά από χρόνια παράλληλης παρουσίας και συνεργασιών σε διάφορα σχήματα, συναντήθηκαν ξανά και αυτή τη φορά με την προσθήκη του Λευτέρη Πασαλίδη, Psycho Break, Bad Blood Orchestra, στα drums, για να διαμορφώσουν ένα κοινό μουσικό πεδίο βασισμένο σε υλικό που εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο. Με αφετηρία το New Wave Post-Punk και μια σταθερή προσήλωση στο κιθαριστικό φάσμα μελωδίας και θορύβου του post-rock, μελοποιούν ποίηση, μιλάνε για την απώλεια, τον έρωτα, το σκοτάδι αλλά και το φως, για αυτούς που έχασαν και αυτούς που δεν βρήκαν τίποτα για να χάσουν, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται. Ο ήχος τους αποπνέει ρομαντισμό, έχοντας ταυτόχρονα τη δύναμη και τον όγκο του ηλεκτρισμού. Έχει την ενέργεια του κύματος, αλλά και την ομορφιά του. Η εμφάνισή τους στις 26 Ιουνίου στη μικρή σκηνή αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσία των The Standing Wave, παρουσιάζοντας υλικό που γεννήθηκε από μια μακρόχρονη μουσική πορεία. Πρέπει να σας πω ότι ανυπομονώ για αυτό το live σήμερα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η Ευανθία Σοφρονίδου. Πες μας βασικά τι θα γίνει την Παρασκευή ακριβώς, λοιπόν, στη μικρή σκηνή.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή στη μικρή σκηνή θα ακούσετε τους The Standing Wave. Είναι ένα νεοσύστατο σχήμα. Αποτελείται από τον Χρήστο το Γούσιο, τον Γιάννη τον Καράμπελα και τον Λευτέρη Πασαλίδη και εμένα. Και θα παίξουμε δικά μας κομμάτια και ελπίζουμε να μας απολαύσετε.
0: Εσύ πόσο καιρό έχεις να βρεθείς σε μουσική σκηνή?
1: Πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία φορά θυμάμαι στην κατάληψη της ΕΤ3, στην ΕΤ3 το 16, όπου συμμετείχαμε το παλιό μας συγκρότημα με τους Νάνους, όπου είχα κάνει μια guest εμφάνιση δηλαδή εκεί. Τέλος πάντων, έχω αυτή την αγωνία η αλήθεια. Είναι όπως το λες, έχω πάρα πολύ καιρό να εμφανιστώ. Και εντάξει, είναι μεγάλο σχολείο πάντως η σκηνή, η μουσική σκηνή γενικότερα. Δεν είναι όπως το θέατρο, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν προστατεύεσαι δηλαδή το ίδιο. Είσαι πιο πολύ εσύ, οπότε είσαι ο εαυτός σου. Κάνεις αυτό το performing τέλος πάντων που απαιτεί να είσαι 100%. Και έχω λίγο αγωνία τώρα που θα αναμετρηθώ με αυτό, αλλά εντάξει. Απαιτεί μια εσωτερική έτσι, διεργασία λίγο διαφορετική από ό,τι στο θέατρο. Πρέπει να είσαι λίγο ανοιχτός στο να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Πραγματικά για μένα ήταν μεγάλο σχολείο, γιατί ήμουνα σε αυτό το συγκρότημα, στους Νάνους, τέλος πάντων από το 1993 μέχρι και το 2000 περίπου. Ήταν εμπειρία ζωής. Είναι ένα απαιτητικό κοινό, τέλος πάντων, όταν βγαίνεις, ας πούμε, γενικά σε ένα live. Δεν είναι το ίδιο το θέατρο που κάθονται και παρατηρούν, είναι σιωπηλοί οι θεατές, είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτή η ενέργεια που πρέπει να εκπέμπεις. Αλλά αυτό ταυτόχρονα έχει κάτι πολύ έτσι, εγωιτευτικό. Είμαστε τόσο αγαπημένοι μεταξύ μας και τόσο ωραία δεμένοι που νιώθω ότι θα πάει καλά. Έχουμε κάνει και πολλές προβές Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Το έχουμε πάρει δηλαδή πραγματικά με απόλυτη, έτσι, πώς να το πω, προσήλωση, ναι, έτσι, σοβαρότητα. Δηλαδή για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλιώς δεν θα το κάναμε, η αλήθεια είναι.
0: Πώς το πήρες απόφαση μετά από τόσα χρόνια να ξανανεύεις στη σκηνή?
1: Να σου πω, επειδή ξέρω τα παιδιά, τους εμπιστεύομαι 100%, τους αγαπώ και αισθάνομαι με έναν περίεργο τρόπο σαν να είμαι στην οικογένειά μου, σαν να είμαι σε μια οικογένεια. Αυτό.
0: Δεν υπάρχει προς το παρόν άλλο μουσικό δείγμα αυτής της σύμπραξης, οπότε ζήτησα από την Ευανθία να μου προτείνει αγαπημένα της ακούσματα ανάμεσά τους και η Too Late και το τραγούδι Don't Follow Me που ακούμε αυτή τη στιγμή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποια περνάει τραγουδώντας, η Ευανθία Σοφρονίδου σήμερα, με αφορμή το live των The Standing Wave σήμερα το βράδυ στη μικρή σκηνή. Αυτή ήταν η αφορμή. Εδώ πρέπει να σας πω και μια ιστορία. Το 1994 νομίζω ήταν, κάπου εκεί. Δεν την ήξερα, την είχα πετύχει σε μια συναυλία των Άνων στο Καπάνι. Θυμάμαι να μαγνητίζομαι από την ενέργειά της πάνω στη σκηνή. Ήταν από τις σπάνιες φορές, ίσως η πρώτη που με τράβηξε τόσο πολύ μια performer στο μουσικό πεδίο. Με πιάσε ένα θαυμασμός, μια ζήλια. Κοίτα την, πώς το κάνει, πώς τα δίνει όλα, πώς εκφράζεται, τι όμορφη που είναι. Μετά από κάποια χρόνια τη γνώρισα, έμαθα ότι είναι και ηθοποιός, την πλησίασα σαν γκρούπι να της πω για εκείνη την εμπειρία που είχα. Και μετά από πολλά χρόνια βρεθήκαμε και παρέα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της σε αρκετές παραστάσεις και δράσεις, αλλά και στο podcast για παιδιά, αλλιώτικο βιβλιοπωλείο που μπορείτε να βρείτε στο SoundCloud και στο Spotify. Ακούμε και εκεί τη φωνή της σε δύο υπέροχους ρόλους, τη Ρέα, την ωραία Αρουρέα και τον γάτο Πασπαρτού. Το επόμενο αρχείο που θα ακούσουμε έχει πολλή μουσική, έχει επιρροές της από τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Έχει αποσπάσματα από το soundtrack της ζωής της, μεγάλη ποικιλία, ανεξάνελτη μουσική που μας συγκινεί και μας επηρεάζει, αλλά αρχικά μας απαντάει στο πώς βρέθηκε από το χώρο του χορού να κυριαρχεί πάνω σε μια μουσική σκηνή και να τη σαρώνει με τα δικά μου μάτια πάντα.
2: Πάμε πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή το 1993, που ένας φίλος μου είπε ότι τέλος πάντων κάποιοι φίλοι του ψάχνανε μια τραγουδίστρια, κάνανε ένα σχήμα και θέλανε μια φωνή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και γνωριστήκαμε και δέσαμε, δηλαδή, που την αρχή ήταν πολύ ωραίο, έτσι, πολύ δυνατό. Και το φοβόμουν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν ένα άγνωστο πεδίο, όταν έχεις να κάνεις πιο πολύ με το χορό, για παράδειγμα, που μέχρι τότε κυρίως ήμουν χορεύτρια, μετά από το 1993 μπήκα και στη σχολή. Κινήσαμε το σώμα σου, ουσιαστικά, δεν χρησιμοποιείς το λόγο ή τη φωνή, ήταν λίγο, ναι, ένα ξάφνιασμα αυτό και ένα πειραματισμό. Και λέω, γιατί όχι, να μην πειραματιστώ με αυτό. Γιατί όχι. Η ζωή άλλωστε είναι ωραία, έτσι, να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Ήταν αποκαλυπτικό για μένα.
3: Και η σχέση με το τραγούδι πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, ήσουν από τα παιδιά που τραγουδούσαν από παλιά?
2: Εντάξει, όλοι περάσαμε αυτή τη διαδικασία που μπορεί να ταυτιζόμασταν με κάποιους αγαπημένους μας τραγουδιστές. Ή...
3: Ποιος?
2: Τώρα, τι να σου πω, να σου πω ότι 4 χρονών λάτρευα τη Ραφαέλα Καρά. Τη λάτρευα. Ψηλή ξανθιά. Ό,τι δεν είμαι εγώ, δηλαδή. Και εντάξει, παιδάκι μου τότε, αλλά που δεν έγινα. Αλλά τελικά νομίζω ότι αυτό μας συνδέει με τη Ραφαέλα Καρά, είναι ότι και αυτή είχε σπουδάσει κλασικό μπαλέτο. Τότε δεν το ήξερα, αλλά λέω, κοίτα να δεις. Προφανώς και γι' αυτό την έβλεπα με θαυμασμό. Είναι αυτό που έκανε, που χόρευε και τραγουδούσε. Είχε μια εξωστρέφεια, έτσι, πολύ, πολύ δυναμική και πραγματικά. Και τώρα καμιά φορά θα τύχει να τη δω σε κανένα βιντεάκι και βλέπω τι σκηνικό εκτόπισμα είχε. Ήταν πραγματικά σαν μια μενάδα. Αλήθεια τώρα το λέω, και λέω, μάλλον τότε ίσως αυτό έβλεπα κι εγώ μικρή και με εντυπωσίασε αυτό. Αλλά στην πορεία, εντάξει, αυτό ήταν μια παιδική ανάμνηση και τώρα πραγματικά πήγα πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν πολύ μικρούλα και γύρω στα 4, θυμάμαι, ναι.

Πώς και τη Δαλιδά θυμάμαι άνδρα τότε. Δηλαδή αυτές τις προσωπικότητες που μετά ενέπνευσαν όλες αυτές τις pop τραγουδίστριες.

Στην εφηβεία είχα πάρει το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Λοιπόν, αυτό το δίσκο τον έλειωσα, γιατί τότε είναι δίσκη. Πριν πάω στο σχολείο, σκονόμουν να έβαζα το Ρέκβιεμ. Γύριζα, άκουγα το Ρέκβιεμ. Κάθε ηχόχρωμα το ήξερα. Είχε γίνει ανάγκη σωματική, δηλαδή αυτό μου συμβαίνει με πολλά κομμάτια μουσικά, όπου σαν να τα καταπίνω με έναν τρόπο και θέλω να τα βιώσω στο απόλυτο, στο 100%. Να τα μάθω, να μπω μέσα τους. Κατάλαβες? Και κολλάω. Και τώρα μπορεί να μου συμβεί αυτό. Μου συμβαίνει και με κομμάτια, ας πούμε, και με κλασική μουσική πολύ έντονα. Και μετά ήταν εντάξει και το μπαλέτο που εκεί έχεις κλασικά ακούσματα, τα ακούς και νιώθεις και μια ασφάλεια κιόλας όταν βάζεις το χεράκι στην μπάρα και θα ακούσεις το κλασικό κομμάτι και λες, αχ, τι ωραία, ηρεμή η ψυχή σου.

Μετά, εντάξει, δεκαετία του 80 αρχίζεις πια σιγά σιγά και ακούς άλλα πράγματα, λίγο με τη rock μουσική, λίγο με το new wave, λίγο με την punk, λίγο αρχίζει πια μια ενασχόληση άλλου τύπου, συνδέεσαι με άλλο τρόπο

Και στα αφηδικά μας χρόνια, ας πούμε, δεν μπορώ να μην πω για David Bowie. Μια πατρική φιγούρα, θα έλεγα. Αλήθεια. Ναι, σε συνοδεύει από την εφηβεία σου, σε πάει, μεγάλη αγάπη.

Τώρα τελευταία έχω κολλήσει πάλι με το Atmosphere, το Joy Division, που το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Άλλη πολύ σπουδαία προσωπικότητα, ο Κέρτης.

0: Ραδιόφωνο άκουγες?
1: Άκουγα λοιπόν, τότε ήταν το ράδιο Κιβωτός, ραδιοτοπία. Και θυμάμαι εκεί ανακάλυπτα κάτι καινούργια συγκροτήματα, κάτι φοβερές μουσικές.
0: Δεν είναι φοβερό, ενώ ας πούμε τώρα πως υπάρχει γνώση μέσα από τις πλατφόρμες και τα Spotify και το YouTube. Δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα ένας χώρος γεμάτος CD, τα οποία είναι άχρηστα ας πούμε, δεν έχουμε καν πια CD player. Και τότε πως ήταν από το ραδιόφωνο και πως όμως το σημειώναμε μες στο μυαλό.
1: Και δεν τα φοβερώ ότι ακούγαμε κάτι, είχαμε την κασέτα. Να πατήσουμε το REC, να προλάβουμε να το δικογραφήσουμε. Και ήταν ένα κολλάζ από διάφορες μουσικές που λες, αχ ναι ναι, αυτό πρέπει να το...
0: Και έχεις, και έχεις και λίγο και το ραδιοφωνικό παραγωγό να προλογίζει, να το κόβει και λες αχ γιατί μίλησε, γιατί μίλησε.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Γιατί έπρεπε να το ψάξεις τέλος πάντων τότε. Έπρεπε να ψάξεις.

ένα βράδυ είχα συγκλονιστεί, όπου άκουγα Λάιμπαχ και όντως έβλεπε κάτι περίεργα όνειρα. Και επειδή έπαιζαν κάποια κομμάτια σε επανάληψη, στο repeat, σηκώθηκα, ξύπνησα και άκουγα αυτή τη μουσική που σαν έρχονταν από το υποσυνείδητό μου, από βαθιά. Τι να σου πω, ήταν πολύ ωραία εμπειρία τότε, γιατί εμείς μαθαίναμε πραγματικά μουσική, γνωρίζαμε πολλά συγκροτήματα από το ραδιόφωνο.

0: Across the Universe, από τους καλύτερους στίχους που έχω γράψει, είναι καλή ποίηση ή όπως αλλιώς το λέτε, χωρίς να το παρακάνεις. Βλέπεις, αυτά που μου αρέσουν είναι αυτά που στέκονται από μόνα τους ως λέξεις, χωρίς μελωδία. Δεν χρειάζεται να έχουν μελωδία, όπως ένα ποίημα. Μπορείς απλά να τα διαβάσεις. Αυτά είχε πει ο Τζον Λένον για το Across the Universe. Εδώ η Ευανθία μας το πρότεινε από τους Λάιμπαχ. Θυμάμαι την Ευανθία σε κάποιες δύσκολες εξουθενωτικές μέρες στο θέατρο να μου λέει: τώρα έχω την ανάγκη να πάω για ένα μάθημα μπαλέτου για να ξεκουραστώ. Άλλες φορές δραπετεύει από το χορό για να πάει στο στούντιο σε μια πρόβα με την μπάντα. Να το σπαλεί ο Καβάφης με το στίχο του και με στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι από τη δούλεψή της. Χορός, θέατρο, μουσική, τα υλικά, τα παιχνίδια της Ευανθίας Σοφρονίδου, σαν να τα έχει απλώσει πάνω σε ένα μαγικό χαλί και το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαλέξει κάθε φορά ένα μέσο απογείωσης.
1: Με το χορό γύρω στα 5 ξεκίνησα και εκεί ανακάλυψα ότι τι ωραία που μπορεί να εκφραστεί κανείς και με το σώμα του. Ήμουνα πιο συνεσταλμένη θα έλεγα, αλλά κάτι με εντυπωσίαζε σε όλο αυτό. Με συγκινούσε τέλος πάντων αυτή η αίσθηση και ακόμη με συγκινεί το πώς μπορεί να ακούσεις μια μουσική με χιλιάδες τρόπους και να κινηθείς μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μαγικό ταξίδι.

Το 1993 όλος τυχαίως βρέθηκα σε μια παράσταση, ο στόχος της ήταν να βιντεοσκοπηθεί σε έναν αρχαιολογικό χώρο στη Σικελία, εγώ ως χορεύτρια. Ήταν κάποιοι φίλοι μου, ήταν σπουδαστές στο κρατικό και οι οποίοι να με παρακίνησαν και μου είπαν γιατί δεν δίνεις, και κάπως έτσι έγινε. Και όταν γυρίσαμε δηλαδή εκείνο το καλοκαίρι, πήγα και έδωσα εξετάσεις στο κρατικό. Αυτό. Δεν θα το έλεγα βέβαια ακριβώς στοιχεία, γιατί σκεφτόμουν ότι ένας χορευτής, ναι, είναι πιο ολοκληρωμένος όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το λόγο. Γιατί στο χορό υπάρχει και αυτό λίγο το ότι σαν να μην μπορώ να κινήσω το πρόσωπό μου, σαν ένα ανεξάρτητο όργανο σώματος. Ενώ δεν είναι. Είναι όλο. Αλλά πολλοί χορευτές έχουν αυτό το πράγμα, λίγο το ότι παγώνει το πρόσωπο. Τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια ήταν πιο έντονο, γιατί τώρα και η τάση του σύγχρονου χορού είναι τελείως διαφορετική και το βλέπουμε σε σύγχρονους χορογράφους στο εξωτερικό. Εννοείται ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο χορευτής είναι performer πια, δεν είναι 100%. Οπότε χρησιμοποιεί και το λόγο. Αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ διαφορετικό.

0: Και έχω δει ότι ασχολείσαι και με τη ζωγραφική, γιατί δεν τελειώνουμε εδώ.
1: Αυτό κάπως λίγο το άφησα πίσω, γιατί δεν έχω χρόνο να αφοσιωθώ σε αυτό. Εντάξει, η ζωγραφική είναι άλλο πράγμα. Είναι και αυτό, δηλαδή, συνδέεσαι με το υποσυνείδητο, δηλαδή άμεσα, άμεσα. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η σχέση αυτή. Όπως και τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που νομίζω. Το πρώτο πράγμα είναι, θα μου πεις, είναι η κίνηση. Δηλαδή, ένα παιδάκι μικρό θα εκφραστεί με το σώμα του και θα πιάσει ένα μολύβι και θα αρχίσει να ζωγραφίζει από κύκλους και θα κάνει μια ελεύθερη συνειρμική, ας πούμε, γραμμή. Αυτό είναι η έκφραση του ανθρώπου. Η απόλυτη. Είναι ωραία. Ξέρω, τα βλέπω όλα αυτά σαν παιχνίδια. Σαν να είναι υλικά που είναι τα παιχνίδια μου, πώς να το πω.
0: Αν θα διάλεγες κάτι από όλα, τι θα ήταν? Δεν μου αρέσει καθόλου που το κάνω αυτό, αλλά μπαίνω στον πειρασμό, κάτι, ένα διαβολάκι και λέει ρώτα, ρώτα.
1: Κοίταξε, μάλλον ο χορός. Πώς το λένε, με ακολουθεί τόσα χρόνια στη ζωή μου και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος που με κάνει να νιώθω ολοκληρωμένη σαν έτσι, προσωπικότητα. Και δεν είναι ο στόχος μου να κάνω κάτι, ότι ονειρεύομαι να κάνω μια παράσταση απαραίτητα. Για μένα και ότι θα είμαι σε μια αίθουσα χορού, είναι σαν να δίνω τη μεγαλύτερη παράσταση της ζωής μου.

0: Μου λέγε πρόσφατα η Καλλιόπη Σφίκα. Τι την ξέρεις, υπέροχη.
1: Ναι, ναι, την είχα και δασκάλα, ναι.
0: Στην περίοδο της καραντίνας έβγαινε στους δρόμους και χόρευε. Δεν είναι καταπληκτικό σαν εικόνα?
1: Ναι. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Δηλαδή και μόνη μου και στην καραντίνα και όχι στην καραντίνα. Δηλαδή να περπατώ σε έναν δρόμο και ξαφνικά να μου έρχεται να χορέψω απλά, τόσο απλά. Τι ώρα, να σιγά, τόσο. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να χορεύουν.
0: Κάποιος περνάει χορεύοντας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Για πες μου κάποιο δρόμο που θα το έκανες και τι ακριβώς κινήσεις θα έκανες. Πώς μπορούμε μέσω του ραδιοφώνου να μεταφέρουμε χορό, μια χορογραφία?
1: Που λες, πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Πώς μπορείς να το κάνεις?
0: Ας το σκεφτούμε τοπικά. Έτσι, μια αγαπημένη σου ή όχι περιοχή στην πόλη και τι θα ήθελες έτσι πολύ ουτοπικά να κάνεις χορεύοντας.
1: Νομίζω ότι ακόμη και ένα στενό δρομάκι, ένας δρόμος πολύ ασήμαντος και ταπεινός, ενώ ας μην είναι μια μεγάλη πλατεία.
0: Για μένα η Αμβροσίου.
1: Είναι... Ναι,

0: Δεν είναι, τι ξέρει την Αμβροσίου. Είναι μικρό.
1: Θα μπορούσε άνετα. Γιατί έχει να κάνει λίγο και με την τοπογραφία. Έχει να κάνει πραγματικά με την τοπογραφία και είναι μια performance που κάπως την προσαρμόζεις ανάλογα με το που είσαι. Οπότε γιατί όχι. Μπορεί να βρεις μια σοχή, να μπεις κάπου, να βγεις, να κάνεις ένα τρέξιμο, να ξαναγυρίσεις. Οπότε δεν έχει να κάνει κατά πόσο είναι μεγάλο ή μικρό. Πώς εσύ
0: όμορφο ή άσχημο.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί όλα αυτά είναι σχετικά. Σωστό, λάθος. Και πολλές φορές, επίσης, τώρα το ανακαλύπτω και αυτό και πάλι με την κίνηση, ότι ένα σώμα που μπορεί να μην έχει καμία εκπαίδευση, να είναι πάρα πολύ όμορφο, ενώ κινητικά, κι ας είναι παράξενο, αυτό το παράξενο μπορεί να είναι συγκλονιστικό. Αυτό που μπορεί να υποσυνείδητα να έχει καταγραφεί σε αυτό το σώμα και οι δυσκολίες του, για μένα είναι υπέροχο. Αυτό, ας πούμε, το έχει πολύ και η φιλοσοφία του Μπούτο, που βγάζεις, ας πούμε, ένα άλλο κομμάτι του αυτούς, χορεύοντας. Δεν είναι ο στόχος αυτός του δυτικού, ας πούμε, υποτίθεται, κόσμου. Και γι' αυτό πια και οι δυτικοί χορευτές, κάπου τώρα θα μου πεις ποιος δυτικός και ποιος ανατολικός κόσμος, έτσι, όλοι είμαστε ένα. Αλλά τουλάχιστον μέχρι κάποια χρόνια πριν, υπήρχε ένας τέτοιου τύπου διαχωρισμός, οπότε... Ήταν άλλη αντίληψη. Άλλη αντίληψη. Τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 70 σίγουρα.
0: Τα πρότυπα και η φοβερή αυστηρότητα και στο σώμα. Ναι. Έχω στο μυαλό μου αυτό το τι τραβάμε και εμείς οι χορεύτερες που λέμε χιουμοριστικά, ότι ισχύει, έχει μια βάση από που ξεκίνησε και ότι υπάρχει φοβερή αυστηρότητα σε παλιούς δασκάλους χορού με τη βέργα, δεν ξέρω και εγώ τι, για να ισιώσουν οι πλάτες.
1: Αυτό επίσης. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα πολύ αυστηρό, που μάλλον στις μέρες μας. Θέλω να πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Και αλλάζει, εννοείται, αναγκαστικά. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος πρέπει να αφοσιωθεί και να το αγαπήσει. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, είτε αυτό είναι χορός, είτε μουσική. Η μουσική δεν έχει. Δεν πρέπει να λιώσεις άπειρες ώρες με το όργανό σου. Δηλαδή, για μένα, εγώ τους θαυμάζω τους μουσικούς. Πραγματικά τους θαυμάζω. Και είναι και κάτι που το ξεκίνησα. Έκανα 1-2 χρόνια ακορντεόν. Και εκεί κατάλαβα ότι εδώ θέλει πραγματικά αφοσίωση. Δεν τα κατάφερα σε αυτό το κομμάτι. Θέλει στοχοπροσήλωση φοβερή. Για μένα είναι αξιοθαύμαστο και γι' αυτό και τη μουσική τη θεωρώ ύψιστη. Ύψιστη γιατί είναι το soundtrack της ζωής μας. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω για τον 958. Γιατί ακορντεόν.
1: Ήθελα να μάθω πιάνο, απλά πήγαινα σε ένα δάσκαλο. Οπότε ήταν η μόνη εύκολη λύση να μπορώ να κουβαλώ το ακορντεόν μου. Και ήμουν πολύ μικρούλα και το κουβαλούσα και ήμουν σαν μια χελωνίτσα, σαν λιγκαράκι δηλαδή. Και είχα από πίσω το ακορντεόν μου. Γι' αυτό, αλλά το αγάπησα. Αγάπησα τον ήχο. Τον αγάπησα αυτόν τον ήχο, αλλά δυστυχώς δεν. Σου λέω, δεν μπορούσα να το.
0: Ένα τραγούδι με ακορντεόν.
1: Ένα τραγούδι με ακορντεόν. Του Παστόρα, ας πούμε.

0: Αυτή ήταν η Ευανθία Σοφρονίδου. Αυτά ήταν κάποια από όσα είπαμε πριν λίγες μέρες. Μου έδωσε πολύτιμο υλικό, ακόμα και μουσικές, ακόμα και βίντεο με αγαπημένες της χορογραφίες. Ήταν πραγματικά ένα ταξίδι η προετοιμασία αυτής της εκπομπής. Σήμερα το βράδυ θα την απολαύσουμε στην μικρή σκηνή μαζί με τους Χρήστο Γούσιο, Γιάννη Καράμπελα και Λευτέρη Πασαλίδη, The Standing Wave. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958, φρόντισε ο Τάσος Τριανταφύλου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην εμμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε η Βανθία Σοφρονίδου, κάποια που πέρασε χορεύοντας και τραγουδώντας από δίπλα μας. Το φινάλε, σε αυτήν, ο λόγος στην Ευανθία και ο Ρούφους Γουέινραϊτ έπειτα σε ένα σονέτο του Σέξπιρ. Ακόμα μια μουσική επιλογή της Ευανθίας Σοφρονίδου.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εμπεριέχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε παζλ, από διάφορες συνθέσεις, οπότε αυτό είναι, και αυτό είναι το ωραίο, λίγο να μαζεύουμε διάφορα κομματάκια ετερόκλητα και να τα συνθέτουμε. Αυτό είναι ωραίο, είναι το δώρο της ζωής μας αυτό, για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βλέπουν λίγο και τη ζωή τους διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Και εμείς που λέμε ότι ασχολούμαστε με την τέχνη, να είμαστε ανοιχτοί, να δεχόμαστε επιρροές, γιατί υπήρξαν τόσο σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτόν τον κόσμο, περάσαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν. Τι πιο ωραίο, ας πούμε, να ανακαλύπτεις πάντα κάτι που θα σε συγκινήσει. Έχουν περάσει αυτές οι εξαιρετικές προσωπικότητες, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δώσει την ψυχή τους. Ας πάρουμε κι εμείς κάτι. Κάπως νιώθεις σαν να τους κουβαλάς λίγο μέσα, διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι ξαφνικά σαν να έχεις καταπιεί το συγγραφέα. Νιώθεις ότι κουβαλάς τη σκέψη του, το μεγαλείο του. Είναι πολύ ωραίο. Σαν να είσαι λιγάκι ένθεος. Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Στογεύσκι και να μην νιώθεις αυτό το μεγαλείο? Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ νιώθω τώρα ότι κουβαλάω την Ευανθία.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 26 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πρώτη θερινή προβολή για το καλοκαίρι του 2026, στην οποία προβάλλεται η ταινία «Η επιστροφή του Λαζάρου» του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η 7η σφραγίδα του Ίγμαρ Μπέργκμαν, ένας υπότης και ο υποκόμος του, επιστρέφοντας από τις σταυροφορίες σε μια Σουηδία αφανισμένη από την Πανούκλα, συναντούν τον θάνατο. Ο υπότης του προτείνει μια παρτίδα σκάκι ως τελευταία προθεσμία για να βρει απάντηση στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασανίζουν. Στον πολυχώρο Show, Les και η G εμφανίζονται για γίνιδες με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Και στη μικρή σκηνή έρχονται για πρώτη φορά το μουσικό σχήμα The Steady Wave. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης έρχεται στο Ινοποιείο Φλωριάν στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από τη δημιουργική του διαδρομή, αγαπημένες μελωδίες που έχουν μείνει στη μνήμη του κοινού και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών. Στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη μέρα η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκμο Πουτσίνι, του Ραντό. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η παραγωγή αυτή υπόσχεται μιας παγκόσμιας κλάσης λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, θάρρος και μαγευτικές ερμηνείες. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 με εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά μου την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια για παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη. Ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη θα αποδεχτεί ένα σπουδαίο μουσικό και κιθαρίστα, τον Mark Ribot, συνεργάτη του Tom Waits, ο οποίος άνοιξε την εκπομπή με τον Bella Ciao, το αντιφασιστικό επαναστατικό ιταλικό τραγούδι. Ο Mark Ribot, ο οποίος συνεργάστηκε επίσης στις δουλειές του Tom Waits, Rain Dogs και Swordfish, Trombones και Mule Variations. Ωστόσο, το Bella Ciao προέρχεται από τη δουλειά του Mark Ribot, Songs of Resistance 1942-2018. Ο Mark Ribot, ο οποίος είναι η ψυχή πολλών μουσικών εγχειρημάτων, όπως είναι η Κουμπάνος Ποστίσος, με τους οποίους φιλοξενούμε τον Mark Ribot στο Νομεγιόρες Μας, επιτυχία κυρίως της Ομάρα Πορτουόντο, και αμέσως μετά θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το live της Δευτέρας με το project Ceramic Dog.

0: Λοιπόν, Μάχρι Μπό, ένας εξαιρετικός μουσικός, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της σύγχρονης μουσικής, ένας καλλιτέχνης κόντρα στο πνεύμα της εποχής, με ξέφρενο ροκ, εκρηκτικό ήχο. Έρχεται μαζί με το Ceramic Dog, το project που έχει τα τελευταία χρόνια στο Soul, στην ταράτσα του Soul, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ένα πειραματικό σχήμα με στοιχεία punk, funk, rock, jazz και avant-garde δημιουργήσαν έναν μοναδικό ακατέργαστο ήχο που αντικατορίζει την αντισυμβατική προσέγγιση των μελών των Ceramic Dog. Συνοδοιπόροι είναι πολυοργανίστες Σαχράτ Ισμαήλη και Smith, και οι δύο έχουν διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία με συνεργασίες μεταξύ άλλων John Zorn, Mary Halvorson, Lou Reed, Laurie Anderson, Bob Dylan, Nora Jones και βεβαίως να πούμε για τον Mike Ribot τον ίδιο. Έχει συνεργαστεί με τον Tom Waits, όπως είπαμε, Vinicio Caposella, Robert Plant, Black Keys, John Zorn, Elvis Costello. Όλα αυτά λοιπόν στις 29 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ, την βραδιά ανοίγουν οι Underwater Chess και Chasing Bone. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια βραδιά ξέχαστη στην ταράτσα του Soul στις 29 του μηνός. Με κάποιους φίλους θα τα πούμε εκεί. Και θα ακούσουμε τώρα από τους Ceramic Dog και τον Mark Ribot τη σύνθεση Why Are You Still Here από τον δίσκο του 2018.
1: 1, 2, 3, 4.

when you see me. Why are you still here?

Λοιπόν, είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή και Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για σας μας γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Μας ρωτάτε για τον Μάκρυ Μπό, δεν μπορέσαμε βέβαια να δώσουμε προσκλήσεις, δεν μπορούμε να δώσουμε προσκλήσεις για όλες τις συναυλίες, αξίζει όμως, αν έχουν μείνει εισιτήρια. Φαντάζομαι θα έχουν μείνει να δώσετε, να το δείτε ζωντανά τον Αμερικανό κιθαρίστα και πολύ σημαντική έτσι φιγούρα της σύγχρονης μουσικής μαζί με το Ceramic Dog στο Soul την Δευτέρα. Να πούμε επίσης ότι Δευτέρα υπάρχει και μια βραδιά αφιερωμένη στους Queen με τους Bohemians, μια tribute μπάντα, για την οποία αυτή όμως τη βραδιά θα σας δώσουμε προσκλήσεις στο τελευταίο μέρος που θα είναι όλο αφιερωμένο στους Queen. Μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Chris Isaac, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 70 του χρόνια. Ο Chris Isaac, ο οποίος αναβιώνει το ροκαμπίλι ήχο και έχει επιρροές από Elvis Presley και Roy Orbison, μας έρχεται από την Καλιφόρνια, μας χάρισε αγαπημένα τραγούδια του 80, το 80 και το 90, κυρίως το Blue Hotel και το πιο αγαπημένο Wicked Game που θα ακολουθήσει. Είχε έρθει πρόσφατα και στην Αθήνα. Υπήρξε επίσης, μάλλον είναι και ηθοποιός, είχε κάνει και μία εμφάνιση στο έργο του Fire Walk With Me του David Lynch. Γενικά ταιριάζει στο σύμπαν του David Lynch ο Chris Isaac. Και λοιπόν αυτό. Απλά λέμε χρόνια πολλά και ακούμε το Wicked Game.

Είναι η όμορφη πόλη λοιπόν στον 958 της R3 και από τον εορτάζοντα Chris Isaac στον αδιαφυσβήτητο βασιλιά του Rock and Roll Elvis Presley, ο οποίος αν σήμερα έδωσε την τελευταία του συναυλία, μάλλον τελευταία συναυλία της ζωής του, στην Ινδιανάπολη το 1977, στο Market Square, στην Αρίνα συγκεκριμένα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Suspicious Minds, δεν συμπεριλαμβάνεται στην λίστα των τραγουδιών, στο set list των τραγουδιών της τελευταίας εμφάνισης του Elvis Presley, το αγαπάμε όμως ιδιαίτερα. Ο Elvis Presley, ο οποίος επεβίωσε 51 ημέρες μετά από την εμφάνισή του στην Ινδιανάπολη, ας ακούσουμε λοιπόν Suspicious Minds.

Και συνεχίζουμε το super group των Traveling Wilburys, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison και Tom Petty, ένα μουσικό εγχείρημα που γεννήθηκε το 1988 από τους Harrison και Lynne. Το Handle With Care ήταν το πρώτο single του άλμπουμ τους Traveling Wilburys Volume 1 και το πιο επιτυχημένο τους.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης στον 958 της R3 με ήχους γεμάτους Queen. Και έχουμε ένα πολύ καλό λόγο, καθώς θα σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την βραδιά, την tribute βραδιά από τους Bohemians στο Θέατρο Κήπου στις 29 του μηνός, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Οι Bohemians, που είναι μια μπάντα από τις μακροβιότερες της Ευρώπης όσον αφορά τα tribute, και συγγνώμη για το για τον αγγλικό όρο, συνήθως προτιμούμε τις ελληνικές λέξεις, τέλος πάντων, από τις μπάντες που διασκευάζουν κομμάτια συγκροτημάτων. Έτσι λοιπόν, να πούμε πως ο Rob Comber υποδίεται, ζωντανεύει επί σκηνής τον Freddie Mercury, ο Christopher Gregory τον Brian May. Και η βραδιά αυτή θα είναι γεμάτη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κορυφαίας rock μπάντας των Queen, που πολύ αγαπάμε και με τους οποίους μεγαλώσαμε. Να σας πούμε πως τα εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ, εκτός άμα είσαστε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, επίσης ένα email, γιατί εκεί θα σας ταλεί η πρόσκληση, και αποστολή στο 54160. Όλα αυτά για τη βραδιά A Night of Queen στο Θέατρο Κήπου τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, με τους Bohemians. Οι Bohemians, οι οποίοι έχουν ξανάρθει στη Μονή Λαζαριστών πριν από λίγο καιρό και ξέρουν να δημιουργούν έτσι μια πολύ όμορφη βραδιά με αυτό το αφιέρωμα που κάνουν στους αγαπημένους Queen. Ας ακούσουμε Somebody to Love, A Day at the Races, 1976, έτσι για να σας βάλουμε και στο κλίμα της βραδιάς αυτής.

Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό για τους Bohemians Night of Queen στο Θέατρο Κήπου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Όπως είπαμε πιο πριν, οι Bohemians είναι ένα από τα κορυφαία και μακροβιότερα Queen Tribute συγκροτήματα της Ευρώπης, με εντυπωσιακή πιστότητα στον ήχο, την ενέργεια και σκηνική λάμψη που κλέβουν από το θρυλικό συγκρότημα με επικεφαλή στον Freddie Mercury. Και όλα αυτά τα διαβάζουμε σε βελτίο τύπου. Αλλά ο Βαγγέλης Καπετάνου, που είχε πάει στη Μονή Λαζαριστών, μου το επιβεβαίωσε. Ότι είναι ακριβώς έτσι. Ότι μοιάζουν δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι βέβαια αυτό άλλο το αυθεντικό, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο πνεύμα των Queen και στο πνεύμα του Freddie Mercury. Λοιπόν, θα ακούσουμε συνέχεια Radio Gaga από το album The Works του 1984 με την υπογραφή του drummer Roger Taylor στη σύνθεση. Και εσείς για πολύ λίγο στέλνετε SMS για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά The Bohemians and Night of Queen 29 Ιουνίου τη Δευτέρα στο Θέατρο Κήπου. Γράφετε 958, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμο, το mail σας, γιατί εκεί θα σας σταλεί η πρόσκληση, και αποστολή στο 54160.

Πολύ ξεχωριστό και το βίντεο κλιπ του David Marley για το Radio Gaga που περιλαμβάνει σκηνές από το Μετρόπολις του Fritz Lang. Εμείς θα συνεχίσουμε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία των Queen και πολύ αγαπημένο τραγούδι και πολύ καλό βίντεο κλιπ έτσι στην θατσαρική Αγγλία, το I Want to Break Free. Και για πολύ λίγο στέλνετε SMS για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την βραδιά A Night of Queen με τους Bohemians στο θέατρο Κήπου. Οι Bohemians που είναι μία από τις μακροβιότερες μπάντες που παίζουν τραγούδια του κορυφαίου σχήματος με επικεφαλή στον Freddie Mercury. Τι ήθελα να πω, ναι, στέλνετε SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, το email σας για να σας σταλεί εκεί η πρόσκληση άμα είσαστε ένας ή μία από τους τυχερούς τυχερές, που θα μας βοηθήσει βέβαια ο Βαγγέλης. Αυτό, πάμε να ακούσουμε I Want to Break

Λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι, Βαγγέλη, ελπίζω και δικό σου λίγο. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση, επικοινωνία και συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για τους Queen. Δύο ακροάτριες κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για τη βραδιά της Δευτέρας στο θέατρο κήπου The Bohemians A Night of Queen. Είναι η Μαργαρίτα Τζιμίκα και η Θωμαή Χριστίδου. Οι προσκλήσεις σας θα σταλούν στο mail που μας γράψατε. Να περάσετε υπέροχα. Εμείς σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό. Και κλείνουμε φυσικά με Queen. I was born to love you. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Παρασκευής, λίγο μετά τις 4. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 5. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρυθμίζει τον ήχο. Ιστορίες, μουσικές και ταξίδια για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Αλλά και διαγωνισμός για ένα πολύ ωραίο live που έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Από τα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα φέτος το καλοκαίρι και στη Θεσσαλονίκη επιτέλους. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στη διάρκεια της ώρας. Να πω ότι μας ακούτε και σήμερα από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης βρετανικής indie σκηνής, η Arlo Parks, το Too Good, είναι ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα από το βραβευμένο ντεμπούτο άλμπουμ της, με τίτλο Collapse in Sunbeams, με αυτή τη ζεστή soulful ερμηνεία της και μια ατμόσφαιρα γεμάτη συνέστημα. Μιλάει για εκείνες τις σχέσεις όπου τα συναισθήματα υπάρχουν, αλλά δύσκολα εκφράζονται. Κυκλοφόρησε το 2021, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που σας είπα και το τραγούδι συνυπογράφει, αλλά είναι και στην παραγωγή, ο Paul Epworth, γνωστός από συνεργασίες με μεγάλους καλλιτέχνες της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Η Ράι συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να μετατρέπει τις πιο προσωπικές ιστορίες σε τραγούδια που αγγίζουν τους πάντες. Το Goodbye Henry με τη συμμετοχή του θρυλικού Al Green είναι μια μπαλάντα για έναν αποχαιρετισμό που για μια αγάπη που δεν τα κατάφερε να κρατήσει και την ευχή να βρει άλλο στην ευτυχία. Πάρα πολύ πέραν ότι βρίσκω την Ράι εδώ. Ένα τραγούδι γεμάτο παρόλα αυτά ειλικρίνεια, νοσταλγία και συνέστημα. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε. Είναι στο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο This Music May Contain Hope. Συμμετέχει, όπως σας είπα, ο σπουδαίος Al Green, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της soul μουσικής, προσθέτοντας ένα κλασικό χαρακτήρα στο κομμάτι. Και η ίδια η Ρέι έχει εξηγήσει μάλλον ότι το τραγούδι βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία χωρισμού και ότι το Henry δεν είναι φυσικά το πραγματικό όνομα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται. Οπότε ναι, μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα όταν θέλουμε να αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο, αλλά δεν θέλουμε να το πούμε πραγματικά. Ένας αποχαιρετισμός λοιπόν έγινε μουσική. Και το αποτέλεσμα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Λίγο πριν σας είπα για το διαγωνισμό που θα έρθει σε λίγο εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι για αύριο Σάββατο στο Block 33, γιατί ένας από τους σημαντικότερους hip-hop producers και DJs των τελευταίων 35 ετών έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική εμφάνιση. Ο λόγος για τον DJ Premier, που είναι αδιαφυσβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους πυλώνες του νεοϋορκέζικου και παγκόσμιου hip-hop, έχει αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο, έχει δημιουργήσει τη δική του σχολή στη rap, ενώ υπάρχει ένας ατελείωτος κατάλογος που περιλαμβάνει αμέτρητα classics και πολυάριθμες ιστορικές κυκλοφορίες. Όμως περισσότερα θα σας πω σε λίγο. Θα ακούσουμε και περισσότερα σε λίγο με την υπογραφή του DJ Premier, αλλά θα ανακοινώσω και διαγωνισμό.

DJ Premier λοιπόν στο Block 33 αύριο. Ο μικρός κλέφτης θα κάνει το opening. Έχω προσκλήσεις στα χέρια μου. Ο τρόπος για να τις κερδίσετε είναι απλός. Αρκεί να βρείτε τον 958 στο Viber. Πώς τον αναζητάτε? Τον αναζητάτε στον εξής αριθμό: 69 300 78 291. Βρίσκεται λοιπόν το Viber του 958 πληκτρολογώντας 69 300 78 291, και εκεί δηλώνεται συμμετοχή για το διαγωνισμό. Θέλω δύο άτομα που θα κερδίσουν δύο διπλές προσκλήσεις να μου γράψουν DJ Premier και το ονοματεπώνυμό τους. Πάμε να ακούσουμε μια παραγωγή του DJ Premier από τα classics που έχει βάλει την υπογραφή του. Εσείς ξεκινάτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας στον διαγωνισμό και εγώ σε λίγο θα ανακοινώσω τα ονόματα. Δύο διπλές λοιπόν για το Σάββατο στο Block 33. DJ Premier και μικρός κλέφτης. Ο αριθμός, λέω άλλη μία φορά, που θα βρείτε τον 958 στο Viber, είναι το 69 300 78 291.

από τα διαμάντια του Ready to Die, του άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία του hip hop. Ο Notorious Big δίνει ένα ρεσιτάλ ρήμας και αυτοπεποίθησης πάνω σε μια εμβληματική παραγωγή του DJ Premier. Το Unbelievable δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως επίσημο single, όμως έγινε το αγαπημένο των fans και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία tracks του Biggie και μία από τις καλύτερες συνεργασίες του με τον DJ Premier. Από το 1994 και το θρυλικό Ready to Die, The Notorious Big σε παραγωγή DJ Premier, ήταν το Unbelievable. Και εσείς που θέλετε να είστε αύριο στο Block 33 για να απολαύσετε τον DJ Premier και το μικρό κλέφτη, θα πρέπει να είστε εκεί από νωρίς. Επίσης έχω δύο νικητές, τον Πέτρο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Τρικερίδη. Έχουν κερδίσει δύο διπλές προσκλήσεις εδώ από την εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Τα ονόματα σας, παιδιά, θα είναι στην είσοδο του Block 33.

Οι Funk Dubious από τους δρόμους, τους θορυβώδεις καυτούς δρόμους του LA και οι σκέψεις του τραγουδιστή της μπάντας στους καυτούς δρόμους της Θεσσαλονίκη σήμερα με θερμοκρασίες πάνω από 30, 32, 34, δεν ξέρω πώς έχει έξω, πάντως καίνε τα τσιμέντα. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο ημίωρο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και το επόμενο τραγούδι νομίζω τα λέει όλα. Περιγράφει ωραιότατα τη σημερινή ημέρα, τουλάχιστον για μένα, σε λαβή.

από τη σύγχρονη γαλλική jazz σκηνή, ένας καλλιτέχνης που καταφέρνει να γεφυρώσει τη jazz, το afrobeat και την ψυχεδέλεια. Ο Λοράν Μπαρντέρ με το συγκρότημά του Tigre d'Odus παρουσιάζει το C'est la vie. Είναι μια νέα εκδοχή του ορχιστρικού La vie, La vie, αυτή τη φορά με τη φωνή της Ιταλίδας rapper L.A. Ένα κομμάτι με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, έτσι τουλάχιστον φτάνει στα αυτιά μου, groovy ρυθμό, έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη jazz και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Το C'est la vie κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2023, δεν είναι καθόλου καινούριο. Αποτελεί vocal εκδοχή του τραγουδιού που σας είπα λίγο πριν, που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν. Και νομίζω ότι με τη συμμετοχή της Ιταλίδας rapper το τραγούδι έχει πάρει ένα πιο σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας rap με αυτό το χαρακτηριστικό groove που έχει το συγκρότημα του Λορέν Μπαρντέν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τις πολύ ωραίες στιγμές σε αυτήν εδώ την εκπομπή αυτής της σεζόν ήταν οι κουβέντες κατά live με μπάντες εδώ από την Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα, θέλω να πω ότι δεν ανακάλυψα την Αμερική, αλλά όμως ανακάλυψα μπάντες που δεν τις είχα ψάξει καλά. Και όλος αυτός ο πρόλογος, για να σας πω, να σας μιλήσω λίγο για τους Λοστρέ. Είχα τη χαρά να μιλήσω μαζί τους πριν από λίγο καιρό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα live εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά τους άκουσα live στο χώρο, τον πολύ όμορφο χώρο των Beetroot, και εντυπωσιάστηκα. Είναι ένα από τα πιο δυναμικά instrumental σχήματα της ελληνικής σκηνής. Έχουν αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που μπλέκει jazz, funk, rock και μουσικές επιρροές από τη Μεσόγειο και την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ο τελευταίος δίσκος τους, ειδικά το βινίλο, έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο με τίτλο «Τάχα μου». Πραγματικά είναι ένα άλμπουμ το οποίο πρέπει να έχετε, αξίζει τον κόπο. Έχουν έντονο αυτοσχεδιασμό, μια κινηματογραφική ενέργεια στα live τους απίστευτη. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα δικό τους μουσικό σύμπαν, γι' αυτό νομίζω δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δημιουργείς σε αυτή τη χώρα. Κάθε φορά ακούγεται διαφορετικά, αλλά πάντα είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή ακούς και ξέρεις ότι ακούς Λοστρέ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το «Τάχα μου», το ομώνυμο από το άλμπουμ, το τελευταίο για το οποίο σας μίλησα. Και συνεχίζουμε, γιατί θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 5, 9.58, 4.3, Βάσο Βλαχοπούλου, μέχρι το τέλος του κόσμου.

Ο ήχος αυτός συνδυάζει house, jazz και ηλεκτρονικά στοιχεία. Έχει έντονη έτσι, έμφαση στην νοσταλγία. Είναι καθαρά νοσταλγικό τραγούδι, εμπνευσμένο από καλοκαίρια και απλές εποχές. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, το λέει και ο Barry Can Swim, ο Joshua Manny, αν το λέω σωστά, που είναι σκοτσέζος παραγωγός και DJ από τα πιο hot ονόματα της UK dance σκηνής. Βέβαια το Like the Old Days, γιατί αυτός είναι ο τίτλος, κυκλοφόρησε το 2022 από την Ninja Tune. Ο ήχος, σας είπα, συνδυάζει house, jazz και ηλεκτρονικά στοιχεία και έχει αυτή την νοσταλγία που μας πιάνει τα καλοκαίρια. Είναι απόγευμα Παρασκευής, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε μουσικά αύριο και την Κυριακή στις 10 με τις λίστες, με τα τραγούδια που επιλέγω για να έχετε παρέα το Σαββατοκυριακό που κι αν είστε, γιατί μας ακούτε εξάλλου και μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ, αναλαμβάνει αμέσως μετά και εγώ επιστρέφω στο μικρόφωνο τη Δευτέρα στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 26 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πρώτη θερινή προβολή για το καλοκαίρι του 2026, στην οποία προβάλλεται η ταινία «Η επιστροφή του Λαζάρου» του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η 7η σφραγίδα του Ίγμαρ Μπέργκμαν, ένας υπότης και ο υποκόμος του, επιστρέφοντας από τις σταυροφορίες σε μια Σουηδία αφανισμένη από την Πανούκλα, συναντούν τον θάνατο. Ο υπότης του προτείνει μια παρτίδα σκάκι ως τελευταία προθεσμία για να βρει απάντηση στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασανίζουν. Στον πολυχώρο, Σόου, Λες και η Τζι εμφανίζονται για γίνιδες με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο για γνήσιο γλέντι. Και στη μικρή σκηνή έρχονται για πρώτη φορά το μουσικό σχήμα The Steady Wave. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης έρχεται στο Ινοποιείο Φλωριάν στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από τη δημιουργική του διαδρομή, αγαπημένες μελωδίες που έχουν μείνει στη μνήμη του κοινού και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών. Στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη μέρα η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκμο Πουτσίνι, του Ραντό. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η παραγωγή αυτή υπόσχεται μιας παγκόσμιας κλάσης λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, θάρρος και μαγευτικές ερμηνείες. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 με εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

έτσι με γκάζια, αλλά με καλοκαιρινά γκάζια, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, και παρόλο που έχουν μαζευτεί συννεφάκια έτσι απ' έξω, ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Τάσους 30 Φίλους, σήμερα μαζί μας στον ήχο και όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, σήμερα ακούμε αποκλειστικά και μόνο εγχώριες κυκλοφορίες, ξεκινώντας με τους Coral Fuzz, οι οποίοι πριν από τρεις εβδομάδες έβγαλαν τον δεύτερο τους δίσκο, στον οποίο, στον τίτλο του οποίου δίνουν το όνομά τους, και μόλις τους ακούσαμε μαζί με την Ren Water ή Ειρήνη Παναγοπούλου, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, στο Beach Ghost. Θέλω έτσι να συνεχίσουμε σε παρόμοιους ρυθμούς την σημερινή μας εκπομπή, καθώς βρισκόμαστε έτσι στο πιο ζεστό, στις πιο ζεστές μέρες μέχρι στιγμής της χρονιάς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να χαρακτηριστεί και καύσωνα αυτό που θα ξεκινήσει από σήμερα. Υποτίθεται ότι πρέπει να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα όλα αυτά βέβαια σε πολλά εισαγωγικά. Συνεχίζουμε με Coral Fuzz, ένα ακόμα τραγούδι μέσα από το καινούριο τους δίσκο. Δίνουν μια ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή του Love Is Done από την εκδοχή που είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025 σαν single.

Love is Done λοιπόν και λίγο νωρίτερα ήταν το Beach Ghost, δύο τραγούδια από τον δίσκο Coral Fuzz, τον καινούριο και δεύτερο δίσκο των Coral Fuzz, και συνεχίζουμε, σας είπα έτσι θα ξεκινήσουμε με το καλοκαίρι στο μυαλό μας. Ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους τα Toy Boy ίσως τους είδατε την προηγούμενη Κυριακή να παίζουν ζωντανά, έστω και για λίγο, στην εκπομπή Mindset. Μόλις είχαν κυκλοφορήσει το καινούριο τους τραγούδι, το καινούριο τους single, ο τίτλος του είναι Summer Prey, μια προσευχή δηλαδή για το καλοκαίρι, και έτσι μπορείτε να καταλάβετε και κατά πού το πάω έτσι εγώ στο πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. When I...

Εντάξει, χωρίστε λίγο τη γλώσσα του εισβολέα, αλλά σας είχα πει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε λίγες μέρες είχαν κυκλοφορήσει 3 high profile, όπως τα λέμε, από γνωστούς δηλαδή καλλιτέχνες τραγούδια, τα οποία προσεγγίζουν το στεγαστικό στην Ελλάδα, το ότι τα σπίτια σταματά να γίνονται σπίτια, τα μαγαζιά σταματά να είναι μαγαζιά και γίνονται όλα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προσεγγίζουν γενικότερα μία πτυχή και το γενικότερο θέμα του εξευγενισμού ή του gentrification, όπως λέγεται στα αγγλικά, και τα πιάσα και τα τρία να τα ακούσουμε στην σειρά σήμερα, καθώς είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ πιο σοβαρό, ή τουλάχιστον πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύουμε ότι είναι, ή τουλάχιστον πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύαμε ότι δεν θα ερχόταν ποτέ σε εμάς, βλέποντας το να συμβαίνει προς τα έξω, νομίζοντας και ότι θα τη γλιτώσουμε. Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα στην ενότητα με τις αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες. Μάρθα Φριτζίλα, σε μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, μας πήρανε την πόλη.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μάρθα Φριτζίλα στο «Μας πήρανε την πόλη», και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι απαραίτητα κακή η τουρίστες ή το να έχει τουρισμό από ένα μέρος, αλλά όταν για αυτό το λόγο διώχνεις τους κατοίκους, διώχνεις τους πολίτες, εκεί μάλλον είναι κακό. Βασικά εκεί σίγουρα είναι κακό και το βλέπουμε συνεχώς να εξαπλώνεται γύρω μας, αν και πλέον νομίζω ότι από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή ο φραγμός επιτέλους εν τέλει, αν όντως ισχύει αυτό, θα το μάθουμε σε λίγο, θα σας πω που ο φραγμός της νέες άδειες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπας και τονωθεί έτσι η αγορά και η κίνηση στην ενοικίαση σπιτιών πλέον μακροχρόνιας μίσθωσης από ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην πόλη και όχι να έρθουν για λίγες μέρες ή απλά να αποκτήσουν μία golden visa. Και γενικότερα ο εξευγενισμός έχει πολλά, πολλά πρόσωπα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε έτσι και για έναν αλλαλούμενο χάος που έχει γίνει με τις υπαίθριες συναυλίες στην πόλη, που ακόμα η αλήθεια είναι εγώ δεν έχω καταλάβει και νομίζω κανένας άνθρωπος στην πόλη δεν έχει καταλάβει το πότε πρέπει να ξεκινάει μια συναυλία, πότε πρέπει να τελειώνει, αν ισχύουν τα ίδια για όλους. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύουν τα ίδια για όλους. Βλέπουμε συναυλίες να σταματάνε στις 11, άλλες να συνεχίζουν μέχρι τις 12 και μία η ώρα το βράδυ στον ίδιο χώρο. Και ειδικά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα αυτά είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου, το 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν δείχνει την καλύτερη εικόνα προς τα έξω. Με τελευταίο περιστατικό χθες το βράδυ στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι το Σάββατο, που και πάλι διακόπηκαν οι εκδηλώσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι αρκετά πιο αργά από τις ώρες που ανέφερα πιο πριν, αλλά υποτίθεται τα παιδιά της διοργάνωσης λένε ότι ήταν σε μια συνεννόηση με το Δήμο λίγο νωρίτερα, που κάποιος κάτι δεν κατάλαβε καλά στην πορεία. Τέλος πάντων, πρέπει να τα δούμε λίγο όλα αυτά τα θέματα, γιατί ή συνεννοούμαστε και ισχύουν τα πάντα για όλους τους ανθρώπους ή όχι, και εν τέλει υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σε λίγη ώρα, γύρω στις 7, θα υπάρξει μια αντίστοιχη συζήτηση, ανοιχτή συνέλευση στο πλαίσιο του φετινού 27ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πάνω σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία προανέφερα. Είναι αρκετά σύντομα από τώρα, είμαστε ήδη στις 5.30, αλλά πιστεύω ότι αν προλαβαίνετε θα αξίζει να παρακολουθήσετε αυτήν την συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε και το 3ο από τα 3 τραγούδια που σας είπα λίγο πιο πριν, και αυτό το έχουμε ακούσει πριν λίγες μέρες στην εκπομπή. Σπύρος Γραμμένος και Νεφέλη Φασούλη, Gentrification.

Πήγανε οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρ και αμπροσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πλήρωτη αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν.

Τώρα βέβαια σας είχα πει όταν ξανακούσαμε το τραγούδι αυτό τότε με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου δίσκου του Σπύρου Γραμμένου, του Συγγνώμη που υπήρξα, πως είναι ένας δίσκος αρκετά πιο προσωπικός και αρκετά πιο σοβαρός, έτσι σε πολλά εισαγωγικά, για τον Σπύρο Γραμμένο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το χαρακτηριστικό μπρίο και το χιούμορ του, και νομίζω ότι ο ίδιος επιλέγει έτσι να έχει μια αρκετά πιο σοβαρή μορφή αυτός του ο δίσκος. Τώρα το γιατί μόνο ο ίδιος βέβαια μπορεί να μας το εξηγήσει. Θέλω να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ λέγοντας ότι είναι ένας πιο σοβαρός δίσκος για το Σπύρο Γραμμένο, το Συγγνώμη που υπήρξα, τίτλος «Δεν είναι μόδα».

Και κάπως έτσι για να τα δέσω όλα αυτά που έχουμε πει στο μεσαίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, ίσως να μην βγάζει νόημα αυτό που θα σας πω στην, μάλλον εκεί που θα σας πάω στην πορεία, αλλά στο μυαλό μου κάπως δένει όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μαζί, το καινούργιο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, λίγες μέρες πριν ξανανέβει στην σκηνή του Release Athens Festival, δεύτερο single τις τελευταίες εβδομάδες από τον δίσκο που ετοιμάζει να κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, στην πορεία της χρονιάς, το πόσο ακόμη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Cold Summer είναι η μουσική επιστροφή του Theodore μετά το περσινό του Fire, μάλλον σε ευθεία συνέχεια έτσι με τον Fire όσον αφορά τον ήχο του Theodore πλέον ενέτη 2025-2026 και ο Θοδωρής εμπνέεται από την εξής ιστορία για να γράψει το τραγούδι αυτό. Στις 16 Ιουλίου του 1945 λοιπόν μερικά μικρά κορίτσια στην εφηβική τους ηλικία πετάχτηκαν το βράδυ από τα κρεβάτια τους λόγω του οστικού κύματος της πρώτης δοκιμής ατομικής βόμβας. Πετάχτηκαν το βράδυ από τα κρεβάτια τους

μετά την μέση ηλικία, γιατί προφανέστατα μιλούσαμε για ραδιενεργά υλικά τα οποία έπεφταν από τον ουρανό λόγω της πρώτης αυτής δοκιμής της ατομικής βόμβας που έγινε κοντά στην κατασκήνωση. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτεται το Cold Summer ο Θείοντορ και μας τον δίνει έτσι στις μέρες, βέβαια, που όπως είπαμε και λίγο πιο πριν έχουμε και τις πρώτες μεγάλες ζέστες του φετινού καλοκαιριού. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, η επιστροφή των εμπάργου από το πουθενά, όπως λένε και οι ίδιοι, με τον Grace.

Και αφού γρέψαμε έτσι στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να κλείσουμε με Villagers of Ioannina City και τη δική τους δισκογραφική επιστροφή. Όχι για τώρα, αλλά για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, την ανακοίνωσαν με το Ghost in the Sky μία εβδομάδα πριν από σήμερα. Έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Συνεχίζει η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης για τους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Με έναν δισταγμό ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Δισταγμός είναι ο τίτλος του ορχιστρικού κομματιού της συνθέτριας Φένιας Χρήστου, το οποίο ακούσαμε μόλις, και είναι ένα κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε από την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, και εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής ως ένα βαθμό. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου την μουσικό συνθέτρια, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Φένια Χρήστου, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που δημιουργεί και για να ακούσουμε κάποια έργα της. Καλησπέρα, Φένια.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανοιχτή αγκαλιά.
0: Υπάρχει και η συγκυρία ότι βρίσκεις στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν εύκολο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, γιατί είσαι μια συνθέτρια και μια μουσικός που ζεις στην Αθήνα.
1: Ναι, κατά το περισσότερο ζω εκεί.
0: Έχοντας όμως καταγωγή από
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Κάποια πράγματα από εδώ, και θέλω να ξεκινήσουμε από τις ηχογραφίες αυτές που έχουν γίνει με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, από που ακούσαμε τον δισταγμό. Πες μας λίγο για όλη αυτή τη συνθήκη της ηχογράφησης με την ορχήστρα. Πώς έγινε, τι ηχογραφήσατε για τον δισταγμό που ακούσαμε?
1: Ηχογραφήσαμε μουσική soundtrack, δηλαδή μουσική που είχα γράψει για κάποια θέατρα, κάποια θέματα, ας πούμε, μουσικά, τα οποία διάνθησα κι εγώ για να γίνει ορχήστρική μουσική μέσα στα χρόνια. Και ένα-δύο κομμάτια από τον πρώτο μου δίσκο, το 11.
0: Άρα ασχολείσαι και με soundtrack.
1: Ναι.
0: Soundtrack, κινηματογράφο.
1: Δεν έχει προκύψει να γράψω για κινηματογράφο, θα ήθελα πολύ. Για θέατρο.
0: Για θέατρο.
1: Κυρίως. Okay. Και μελοποιήσεις. Εκείνη την περίοδο έτυχε η διεύθυνση της ΕΡΤ, είχε ακούσει μια παράσταση, κάποιες μελοποιήσεις που είχα κάνει πάνω σε Παλαμάκη, σε Κυλιανό και Λαβαθιώτη. Μάλιστα, αυτό το project το είχαμε κάνει μια μικρή περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα αρχικά με το Κρατικό Θέατρο, με την επιμέλεια του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης. Από εδώ δηλαδή ξεκίνησε. Και μου ζήτησα να τα μεταγράψω για ορχήστρα. Ήταν πολύ ωραία τύχη, ας πούμε, αυτό. Γιατί έγινε και η παραγωγή με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα λέμε ότι εσύ γράφεις μουσική σε μια συνθέτρια. Μιλάμε και στον Ανικό από την αρχή, αν δεν σε πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι μια συνθέτρια που γράφεις μουσική για θέατρο, μελοποιείς ποιητές, γράφεις κάποια τραγούδια δικά σου με δικούς σου στίχους, έχεις συνεργαστεί με το θέατρο, έχεις κάνει διάφορα τέτοια projects με πολύ ωραίο υλικό. Έχεις βγάλει και ένα δίσκο για τον οποίο θα μιλήσουμε γι' αυτό, και σε προσέγγισαν από την ορχήστρα της ΕΡΤ για να τα μεταγράψεις όλα αυτά. Οι μεταγραφές ήταν δικές για ορχήστρα. Πράγμα το οποίο θέλει
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, είχα κάνει ήδη βέβαια κάποιο. Δηλαδή υπήρχε μια επαφή, γιατί είχα κάνει κάποια χριστουγεννιάτικα, από ό,τι θυμάμαι, παιδικά τραγούδια για την ορχήστρα. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και θυμάμαι σωστά τα έτη. Ναι, θα έγραψα εγώ για ορχήστρα, το οποίο ήταν και
0: μια δουλειά τώρα.
1: Είναι ετών δουλειά, δηλαδή κοινοποιήθηκε το 24, από το 21 είχε ανατεθεί, έτσι. Οπότε ήταν και μια σπουδή, ας το πούμε, προσωπικής μελέτης.
0: Την μουσική διεύθυνση των συνόλων, να πούμε ότι έχει ο Γιώργος Αραβίδης.
1: Ναι, είχε τότε
0: ο
1: Γιώργος σε αυτή την.
0: Εμείς ακούσαμε το δισταγμό. Πες μας για αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το έγραψα μόλις μπήκα για πρώτη πρόβα εδώ στο Κρατικό Θέατρο. Μας διέθεταν το χώρο τους για να κάνουμε κάποιες πρόβες το 20. Και το έγραψα με τη σκέψη του ηθοποιού που προσπαθεί να φανεί αυτοπεποίθησή του, ας πούμε, σε μια ακρόαση. Μου φάνηκε πολύ συγκινητική αυτή η καλλιτεχνική στιγμή. Και έγραψα το δισταγμό, έτσι μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση.
0: Επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι και αυτό ορχιστρικό, είναι από την ηχογράφηση αυτή με τα σύνολα της ΕΡΤ, και είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στην πρώτη του μορφή, στον πρώτο σου δίσκο, που είναι το 11. Πότε κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος?
1: Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 18. Ήταν δική μου παραγωγή, είναι ανεξάρτητη. Οπότε γι' αυτό είπα ότι ήταν τύχη μετά η δεύτερη ουσιαστικά δισκογραφική μου δουλειά να ηχογραφηθεί από την ορχήστρα. Ναι, το 11 είναι έτσι προσωπικές συνθέσεις, ένα ολοκληρωμένο project στο νου μου σε σχέση με σκέψεις διαστημικές και φαντασιακές, που θα έλεγα.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν το 11.

0: Ακούσαμε το 11, ένα ορχιστρικό κομμάτι, μια σύνθεση της Φένιας Χρήστου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και συζητάμε για τις δημιουργίες της, για το έργο της γενικότερα. 11 ονομάζεται και ο πρώτος σου δίσκος. Φένια, επειδή ακούσαμε και ένα ορχιστρικό κομμάτι λίγο πριν, ποιος έπαιζε πιάνο?
1: Έπαιζε ο Κωνσταντίνος Δεστούνης, παίζει αυτά στην ΕΡΤ. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Όπως τυχαίνει να είναι και φίλος μου, οπότε δέσαμε πολύ ωραία σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την ηχογράφηση και τον ευχαριστώ και δημόσια.
0: Ναι, νομίζω είναι από τους πιο ταλαντικούς πιανίστες της νεότερης γενιάς.
1: Ναι, είναι
0: αυτό που λέμε ταλέντο.
1: Τον αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει.
0: Και ακούσαμε και την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία ηχογράφησε κάποια κομμάτια σου, τα οποία ακούμε τώρα. Λέγαμε λοιπόν για το 11. Που είναι ο πρώτος σου δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018 από τον Μετρονόμο. Έχει μέσα κάποια οργανικά κομμάτια, έχει κάποιες μελοποιήσεις, άρα ασχολείσαι με τη μελοποίηση.
1: Τότε νομίζω είχε μία μόνο, ένα εμπνευσμένο τραγούδι από τον Καβάφη, άντε και όχι δύο από τον Καβάφη. Το ένα πάλι είχε προκύψει στη στέγη, ήταν ανάθεση της στέγης, ο τρόμος. Αλλά δεν είχα μπει τόσο βαθιά, φλέρταρα με τη μελοποίηση. Ήταν πολύ αρχή, γιατί ο δίσκος αυτός τον έγραφα και από το 11, έτσι, το συνέθετα. Μέχρι να καταλήξω να τα καταφέρω, να πληρώσω μόνο μου την παραγωγή και να βγει, πέρασαν κάποια χρόνια.
0: Από πότε ασχολείσαι με όλα αυτά, από πότε συνθέτεις, από πότε...
1: Γράφω μουσική από μικρή, νομίζω ότι είναι απλώς συμβαίνει, δηλαδή... Δεν θα σου πω ότι κάποια σπουδή με οδήγησε σε αυτό. Έχω μια αυτοδίδακτη φύση, παρόλο που έχω σπουδάσει κάποια πράγματα στη μουσική και συνεχίζω να σπουδάζω γιατί με ενδιαφέρει να διευρύνω.
0: Το πρώτο σου ερέθισμα σε σχέση με τη μουσική, έπαιζες κάποιο όργανο μουσικό?
1: Έπαιζα ένα πιάνο, ας πούμε, αλλά ξέρεις, το ξεκίνησα μόνη μου και αυτό και μετά πήγα στο οδείο. Στην αρχή μικρή έγραφα ποίηματα έτσι μόνη μου. Δηλαδή αμέσως άρχισα να γράφω τραγούδια. Το σήμερα φεύγεις, ας πούμε, που το συζητούσαμε στο break, το είχα γράψει 16 χρονών για τη γιαγιά μου.
0: Οπότε ναι, μετά αυτό. Εγώ θέλω να αναφερθούμε λίγο στις μελοποιήσεις. Πέρα από τον Καβάφη έχεις μελοποιήσει Κωστή Παλαμά. Να σταθούμε λίγο σε αυτό και υπάρχει αυτή η πολύ ωραία μελοποίηση της Νεραϊδοπαρμένης.
1: Νεραϊδοπαρμένη, ναι.
0: Ναι. Την οποία προτείνω να ακούσουμε σε μια εκδοχή διαφωνή και πιάνο με εσένα στην ερμηνεία. Φένια Χρήστου, ερμηνεία.
1: Πολύ ωραία.

0: Έχεις πολύ ιδιαίτερο τρόπο, Φένια Χρήστου, και που γράφεις και που τραγουδάς και που παίζεις πιάνο, έναν πολύ ωραίο ξεχωριστό δικό σου τρόπο, και τον ακούσαμε αυτό στην Νεράιδο Παρμένη. Μουσική ερμηνεία Φένια Χρήστου, βασισμένη στο ποίημα του Κωστή Παλαμά, που βρίσκεται πού, στην πολιτεία και στη μοναξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μιλάει για όλο αυτό το ανεξήγητο μαράζι που είχε αυτή η γυναίκα. Mm-hmm. Και θέλω να το συνδέσουμε και με το επόμενο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που έχεις γράψει, το οποίο είναι «Τη συγγνώμη σικυρά», το οποίο mm-hmm. θέλω να ακούσουμε, και πού το αφιερώνεις και πότε το έγραψες και πότε το ηχογράφησες.
1: Ναι, το έγραψα τώρα για μια λυπηρή συνθήκη. Έτσι είναι από τους ανθρώπους, ο Δημήτρης, η Δήμητρα ήταν από τους ανθρώπους που θυσιάστηκε για μας, και η θέλω Δήμητρα κάθε φορά να το προτείνω αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά τα κατάλοιπα στεναχωρούν τους ανθρώπους. Για τον άνθρωπο αυτό που ζούσε στην Καλονία της Μυτήλης, της Λέσβου, και δυστυχώς οι συγκυρίες και οι αντιλήψεις των γύρω, το περιβάλλον μπορεί να κάνει πολύ κακό πολλές φορές σε μια προσωπικότητα. Το κάθε λουλουδάκι είναι διαφορετικό και ξεχωριστό. Δεν τον αποδέχτηκαν, οπότε ο άνθρωπος πια κατέληξε έτσι, και συγκυριακά και με διάφορες ατυχίες, να φύγει από τη ζωή με ένα πολύ σκληρό τρόπο. Όσοι θέλουν μπορούν να αναζητήσουν την ιστορία του και με βάση αυτό το τραγούδι.
0: Οι άνθρωποι αρέσκονται να γίνονται απάνθρωποι απέναντι στους ανυπεράσπιστες. Τώρα εδώ κάπου διαβάζω, το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει και κάτι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πέθανε το
1: 21. 22 νομίζω, ένα από τα δύο χρόνια.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο θεατρικό.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Παναγία μου, πρέπει να ήταν αυτές οι μέρες, 25, από όπου...
0: 26 έχουμε σήμερα. Έχει γραφτεί και ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό για όλο αυτό που λέγεται, νομίζω, Ρόδο στο Ρόδο. Και είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει λίγο να προβληματιστούμε αν έχει αλλάξει κιόλας κάτι, αν αλλάζει κάτι. Το τραγούδι λέγεται «Τη συγγνώμη σκυρά».
1: «Τη συγγνώμη σκυρά».
0: Μουσική στίχη ερμηνεία Φένια Χρήστου.

0: Είμαστε ζωντανά στο 958 με την συνθέτρια Φένια Χρήστου και κουβεντιάζουμε κάποια πράγματα για το έργο της και θέλω, Φένια, να αναφερθούμε στην μουσικοθεατρική παράσταση που ετοιμάζεται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ό,τι μένει ανθρώπινο είναι ο τίτλος.
1: Ό,τι μένει ανθρώπινο είναι ο τίτλος. Μουσική μελοποίησης του μουσικολόγου και συνθέτη Μάρκου Δραγούμη, απεβίωσε, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια. Την ίδια περίοδο εγώ την χάνει να γνωρίσω το γιο του, λίγο πριν πεθάνει, δηλαδή κάνα μήνα, ο πατέρας του, το Φίλιππο του Δραγούμη.
0: Φίλιππος είναι μουσικός.
1: Ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ευρύτερα με την τέχνη, με τη φιλοσοφία και με διάφορα ακόμα πράγματα που υποθέτω ακόμα δεν ξέρω. Έτσι, φιλότεχνος άνθρωπος και ο ίδιος εμπλέκεται στην σκηνική δράση, στην performance. Ως αφηγητής.
0: Μιλάμε μια συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να το πούμε λίγο. Ναι. Για μια παράσταση, μια performance
1: έγινε,
0: που
1: μια παράσταση, ναι.
0: Και μουσική και αφηγήσεις.
1: Μπράβο.
0: Και κάποια τεκμήρια του Μάρκου Δραγούμη, που
1: του
0: ήταν
1: Μάρκου Δραγούμη, ναι.
0: Μουσικολόγος, ο οποίος όμως δεν είχε κάποια, ήταν και συνθέτης χωρίς κάποια έργα του να έχουν βγει στη δημοσιότητα.
1: Αυτά, ο ίδιος είχε μια πολύ ιδιαίτερη σεμνή φύση. Είχαν μείνει στο σιρτάρι εκπληκτικές μελοποιήσεις πάνω σε Ανδρέα Εμπειρίκο, που ήταν και πιστήθιος φίλος του από ό,τι γνωρίζω. Είχαν φιλία δηλαδή, και ένα άλλο Βαλαωρίτη, ο οποίος νομίζω ότι είχαν και κάποια συγγένεια, δεν κάνω λάθος. Είχαν κάποια συγγένεια. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μελοποιήσεις, για πιάνο φωνή, σύγχρονο άκουσμα και κάποια έργα για πιάνο, δηλαδή με εξπρεσιονιστικά, υπερσιονιστικά στοιχεία, επιρροές.
0: Αυτά τα έργα τα βρήκε κάποιος,
1: τα βρήκα, το βρήκε ο γιος στις παρτιτούρες και λίγο πριν πεθάνει του ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτό. Έτυχε, γνώρισε εμένα εκείνη την περίοδο. Ναι, εγώ ανέλαβα να τα τραγουδήσω. Η Μάσα Ιωσήλο παίζει το πιάνο και μετά στην πορεία βρέθηκε και η Πινελόπη Φλουρή, που έχει αναλάβει την σκηνοθεσία, τη δραματουργία. Είχε ένα τεράστιο, διατηρούσε ένα πολύ μεγάλο αρχείο ο Μάρκος Δραγούμης, που από εκεί έχουμε αντλήσει τα ενδιάμεσα κείμενα και έχει στηθεί μια ολόκληρη παράσταση.
0: Με
1: προσωπικά ημερολόγια, προσωπικές καταγραφές, επιστολές με τους ποιητές, ας πούμε, με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργηθεί μια παράσταση που για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού,
0: στις
1: 15 και 16 Ιουλίου. Και συμμετέχει
0: Ιουλίου.
1: Και τα δύο από τα παιδιά του, έτσι, και ο Φίλιππος Δραγούμης και η Ναταλία η Δραγούμη, του γνωρίζει ο κόσμος ως ηθοποιός, ναι. Μάλιστα. Έτσι λίγο πιο ενεργή στη δράση.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς στην παράσταση αυτή, το ότι μένει ανθρώπινο, έχεις αναλάβει το κομμάτι της μουσικής επιμέλειας.
1: Τραγούδι, αυτοσχεδιασμό κατά κύριο
0: πιάνο
1: λόγο.
0: Πιάνο παίζει η...
1: Ναι, ναι. Η βασική μου ιδιότητα είναι, είμαι τραγουδίστρια εκεί και αυτό σχεδιάζω φωνητικά. Τώρα τα υπόλοιπα όλα είναι συμμετοχικά, δηλαδή ακόμα και η μουσική επιμέλεια που την αναφέραμε, επειδή είμαστε μια ομάδα, πάμε όλοι μαζί και το φτιάχνουμε στο πλαίσιο της παράστασης, έτσι όπως και εκείνη, έτσι όπως η Πινελόπη Φλουρή το οραματίζεται.
0: Άρα ουσιαστικά θα βγει όλο αυτό το έργο του Μάρκου Δραγούμη, το οποίο δεν είναι μέχρι
1: δεν
0: τώρα.
1: Έχει βγει, ναι.
0: Δεν έχει βγει.
1: Και εύχομαι
0: δημόσια.
1: Να το υπάρχει ακόμα κάτι που δεν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά νομίζω ότι θα το έχουμε μέχρι τέλους του έτους και ηχογραφημένο, έτσι να τα ακούμε.
0: Ωραία. Γιατί τώρα δεν έχουμε κάποιο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ηχητικό αποσπάσμα. Γιατί επιλέχτηκε το συγκεκριμένο χώρο.
1: Προέκυψε. Αλλά εγώ το θεωρώ, ξέρεις, ευλογημένο μέρος εκεί, την Πιερία. Και έμαθα ότι είναι και καταπληκτικό το θέατρο.
0: Είναι πάρα πολύ. Δεν
1: έχω πάει. Εκεί έχω παίξει στο Ιερό της Δήμητρας. Στον αρχαιολογικό χώρο που, εντάξει, τώρα η τρομερή ενέργεια. Δηλαδή εμένα μου θύμισε τους Δελφούς αυτή η συνθήκη εκεί.
0: Άρα τώρα είστε σε μια κατάσταση προβών.
1: Προβών.
0: Με όλη την ομάδα. Που ανέφερες. Να ξαναπούμε λίγο τις ημερομηνίες. Ό,τι μένει ανθρώπινο.
1: Ακριβώς, 15 και 16 Ιουλίου. Ο Γιάννης Πανούδης μας κάνει έτσι την οργάνωση παραγωγής, θα τον αναφέρουμε και αυτό. Έχουμε μια πολύ ζεστή ομάδα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει το site.
0: Υπάρχει
1: μας.
0: Υπάρχει να ταξιδέψει αυτό ή θα είναι μόνο για αυτά τα δύο βράδια?
1: Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε μετά από το Σεπτέμβρη πια να το παρουσιάσουμε κάπου. Αλλά τώρα είναι η εναρκτήρια.
0: Καλή επιτυχία
1: performance.
0: Γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να γυρίσουμε λίγο στις μελοποιήσεις και να ξαναγυρίσουμε λίγο στον Κωστή Παλαμά. Και υπάρχει μια πολύ ωραία μελοποίηση με την αφήγηση του ηθοποιού, του Σωτήρη.
1: Σωτήρης Τσακομίδης.
0: Στο Έρθεις δεν έρθεις.
1: Στο Έρθεις δεν έρθεις μου έκανε την τιμή τη συμμετοχή, γιατί είναι ένας ηθοποιός που πραγματικά είναι και φίλος μου και μου αρέσει και πολύ η φωνή του.
0: Έρθεις δεν έρθεις.

Έρθεις δεν έρθεις. Εγώ θα σύρω τα αργά τα πόδια, γοργά ως εκεί. Το κουρασμένο κορμί να γύρω, στην έρμη πέτρα, τη μυστική. Και θα προσμένω, και θα πεθαίνω, και θα ανασταίνομαι. Μιλώ, μένω με τη μιλιά σου. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω και με τη σκέψη μου θα ταιριάζω τη ζωγραφιά σου. Νύχτα, στο χώμα θα πάω να ψάξω το πάτημά σου να βρω. Θα δράξω γη μες στη φούχτα να τη φιλήσω. Κι απ' τα κλονάρια και απ' τα χορτάρια μέσα στα χέρια δροσιά θα κλείσω. Σαν απ' τη σάρκα και απ' τη δροσιά σου. Πέρα της χώρας ανάρια ανάρια πεζογελώντας με, τα λιχνάρια θα μαχνοστέλνουν το φάντασμά σου. Μ' όλα της νύχτας τα λιχνητάρια θα ψάξω να βρω το πέρασμά σου. Και με το σίσμα ταχνού του τρόμου ή με το κάρφωμα εκστατικό στη γνωρισμένη πλαγιά του δρόμου, έρθεις δεν έρθεις, θα καρτερώ. Τρελό καρτέρι, κι ολόγερά μου η κρυφή νύχτα και η σιγανή, μόνο γιωμάτι θα είναι η καρδιά μου από την ψάλτρα σου τη φωνή. Και οι στρατολάτες που θα περνάνε κι όσα τριγύρω μου ριζωμένα, κάτι από σένα θα μου μηνάνε και θα μου παίρνουν κάτι από σένα. Για σε ξανάβρα και ξαναπήρα τον 20 μου χρονών τη λύρα και ρίξα πάνω στους λυγισμένους μου ώμους του πλάνου πάθους απότομα την πορφύρα. Της ορμής είμαι εγώ το παιδί, τ' ανάσασμα είσαι των άγριων κρίνων, το λάτρεμα είσαι, το φυλαχτό των ερωτόπαθων πελεγρίνων. Στερνή κατάρα, μοίρα κακή που τη λαχτάρα, κοντά, μακριά σου, εις πλαχνισμένου αγγέλου ευκή, να ξεψυχήσω με το όνομά σου. Έρθεις δεν έρθεις, εγώ θα σύρω τα αργά τα πόδια, γοργά ως εκεί, στην έρμη απάνω πέτρα θα γύρω, εις και στα πόδια σου το κορμί.

0: Ακούσαμε το «Έρθεις, δεν έρθεις», μια μελοποίηση στο ποίημα του Κωστή Παλαμά από την Φένια Χρήστου. Ήταν πάλι ηχογράφηση από τα σύνολα της ΕΡΤ, αυτή που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει αυτή η σχέση που έχεις με την ποίηση, μελοποιείς ποιητές. Πότε τα μελοποιήσεις τα κομμάτια αυτά?
1: Αυτά τα, κατά το περισσότερο, αυτό έγινε μετά το 20, αλλά κατά το μέγιστο πριν το 20. Πριν το 2020.
0: Ήτανε για...
1: Στο πλαίσιο της παράστασης που λέγαμε, κρατικό, στα όνειρα των ποιητών. Αυτό είναι ένα project που κάνω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Το οποίο το έχεις διευρύνει από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, είναι, είναι σε εξέλιξη κάθε φορά, δηλαδή το διευρύνω με κομμάτια. Και πλέον σκέφτομαι φέτος να το κάνω και σε ένα θέατρο που το έκανα και πέρσι στην Κυψέλη, δηλαδή να έχει μία μόνιμη σκηνή, για να απελευθερωθώ και λίγο κι εγώ μόνο από τη μελοποίηση, γιατί έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το βάλω κάτω από μια θεατρική, ξέρεις, παράσταση, να τρέχει.
0: Σου ταιριάζει κιόλας αυτό, σου ταιριάζει πολύ. Στην Αθήνα πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά δρόμενα?
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι εγώ αυτό που κατάλαβα πολύ, πολύ νέα, πολύ μικρή και πολύ γρήγορα, είναι ότι στη χώρα μας πρέπει να όχι να αρπάξεις κάποια ευκαιρία, αλλά να δημιουργήσεις εσύ την ευκαιρία. Φυσικά αυτό έχει και τα δώρα του, γιατί για μένα σε ένα σύνολο θεμάτων στη ζωή μου, το να είμαι πλήρως ανεξάρτητη από τη ρουτίνα μου μέχρι το πώς εγώ θέλω να ηχογραφήσω, γιατί μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό να έχω ένα παραγωγό από πάνω που να με κατευθύνει σε αυτό. Μου έκανε τελικά, δηλαδή θα πω, ότι αυτή η δύσκολη διαδρομή, γιατί πραγματικά ο δρόμος ειδικά μέχρι το 11 ήταν εξαιρετικά δύσκολος για μένα και μοναχικός.
0: Για κάθε μέχρι δημιουργό πρώτο... νομίζω είναι δύσκολος ο δρόμος μέχρι, κοίταξε, να βγει αυτό στο φως.
1: Θα πω ότι όταν είσαι όμως, βέβαια τα χρόνια έχουν μια αλματώδη εξέλιξη, αλλά ως γυναίκα δημιουργός έχω βιώσει διαφορές.
0: Τα έχεις βιώσει.
1: Βέβαια, τώρα το αν εσύ ως όν τυχαίνει να έχεις ένα άλλο κέντρο, μια άλλη νοοτροπία σαν τύπος και να τα διαχειρίζεσαι διαφορετικά και αυτά να σβήνουν και να τελειώνουν οι δυσκολίες λίγο πιο σύντομα, είναι άλλο.
0: Θέλει δουλειά αυτό.
1: Ναι, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχει μια δυσκολία, υπήρξε μια δυσκολία, υπήρξε. Τώρα αυτό έχει, ευτυχώς, έχει φύγει από τη μέση. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες.
0: Αυτό είναι θέμα εμπειρίας, πιστεύεις?
1: Αυτό είναι θέμα και ότι αλλάζουν τα χρόνια. Και,
0: τώρα...
1: και μαζικών διεκδικήσεων, δηλαδή, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν τώρα ξεκινούσες, πάλι θα το αντιμετώπιζες ενδεχομένως.
1: Ίσως όχι στον ίδιο βαθμό πλέον, δηλαδή και οι ορχήστρες, νομίζω, η δική μου εντύπωση, έχουν διευρυνθεί από γυναίκες μέσα στα σύνορά τους.
0: Σίγουρα, έχουμε και πολλές γυναίκες δημιουργούς, αρκετές γυναίκες δημιουργούς.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και πλέον δεν το ξεχωρίζουμε κιόλας, δηλαδή λέμε μουσική. Παράδειγμα, Φένια Χρήστου και δεν τονίζουμε.
1: Ναι. Και μαέστρη. Δηλαδή αυτό θυμόμαστε ότι, ας πούμε, πριν 10 χρόνια δεν συναντούσε. Εγώ τουλάχιστον δεν παρατηρούσα τόσο συχνά να πεις γυναίκα μαέστρος, έτσι. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει αυτό.
0: Όχι ότι υπάρχει στον ίδιο βαθμό, ούτε υπάρχει στον ίδιο βαθμό παντού, σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά υπάρχει ακόμα.
1: Έχει αλλάξει,
0: ναι. Ναι, η ισορροπία ακόμα δεν έχει έρθει. Γράφεις κάπου ότι ο δημιουργός χωρίς το έργο του διαθέσιμο σε κοινή ακρόαση είναι αόρατο.
1: Ναι.
0: Όχι δημιουργός γενικότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και αυτή η διαδρομή, όχι μόνο μέχρι να καθιερωθείς ως γυναίκα δημιουργός, αλλά και ως δημιουργός γενικότερα.
1: Το να βγεις, είναι η ανάσα σου τώρα αυτό. Δεν σε απασχολεί κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι την περίοδο 20, όχι την περίοδο, από την εφηβεία εδώ, έτσι που πραγματικά πνιγόμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλωσα
1: δεν είχα
0: Θεσσαλονίκη.
1: Κάποια, ναι, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα κάποια σύνθεση με το κοινωνικό μου περιβάλλον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια αυτά για μένα. Παρόλο που τα νοσταλγώ έτσι κάποιες στιγμές, αλλά είναι μετρημένα στα δάχτυλα, με την έννοια ότι το περιβάλλον μου δεν μπορούσα να στραφώ και να δεθώ εύκολα. Το ευρύ, έτσι, το
0: ξεκινήσει όλο αυτό ρωτώντας πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα σε σχέση με όλα αυτά, που είναι, αν εδώ κάτι γίνονται δύο πράγματα, στην Αθήνα γίνονται 22. Ερχόμενοι όμως εδώ, το έδωσε το 1958 που σε ρώτησα πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη που έρχεσαι μετά από καιρό, μου λες ότι γίνονται πράγματα και εδώ, έτσι το βλέπεις?
1: Ναι, βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια διαφορετική διάθεση. Τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πια όπου και να βρίσκεται, ή άλλα στη Θεσσαλονίκη μπορεί να επιβιώσει, ιδιαίτερα ως δημιουργός. Mm-hmm. Ως ερμηνεύτρια, επειδή μου αρέσει και αυτό το έμενα το... Δηλαδή ως τραγουδίστρια μου αρέσει να μπαίνω και σε... Όπως τώρα με το δραγούμι, ας πούμε, μου αρέσει να τραγουδάω όλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δηλαδή ως τραγουδίστρια μου αρέσει να μπαίνω και σε...

0: Κάποια τραγούδια, κάποια κομμάτια που σου αρέσουν, όχι δικά σου, άλλων δημιουργών. Και μιας και συναντηθήκαμε προχθές στην συναυλία του Γιώργου Καζαντζή που έδωσε στο θέατρο εκεί, που ήταν πάρα πολύ όμορφα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ζεστά.
0: Ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή που μου έβαλε στη λίστα που μου έδωσες είναι το «Σαν καταιγίδα».
1: Ναι.
0: Που έχει γράψει και στίχους ο Γιώργος Καζαντζής.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορούμε να τα ακούσουμε. Κώστα, είναι το 7. Ευχαριστώ.

0: ακούσαμε το «Σαν καταιγίδα» από τη Λίζα τα Καλημέρια, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, το οποίο το διάλεξε η Φένια Χρήστου για την εκπομπή. Που έχουμε φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πέρασε πάλι η ώρα γρήγορα, δεν έχουμε προλάβει να πούμε όλα αυτά που θέλουμε, γιατί έχουμε ανοίξει πολλά πεδία. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με το «Σήμερα φεύγεις», που είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι με πολύ ωραία ενορχήστρωση, που είναι από τα πρώτα σου τραγούδια.
1: Είναι το πρώτο μου, νομίζω.

0: το πιο
1: Εγώ
0: ξέρω
1: τώρα το σνομπάρω λίγο, δεν μου αρέσει πια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όλοι οι δημιουργοί τα περνάμε αυτά, νομίζω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά ναι, είχε γλυκιά πρόθεση.
0: Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα εδώ, Φένια Χρήστο, να ξαναπούμε λίγο για την παράσταση των Δίων που θα γίνει.
1: 15-16 Ιουλίου.
0: Ό,τι με ένα ανθρώπινο, βασισμένη στο έργο του Μάρκου,
1: Δραγούμη,
0: ο οποίος ήταν μουσικολόγος και είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα και θα βγουν τώρα, κάποιες μελοποιήσεις του σε ποιητές και κάποια τεκμήρια. Άλλα σχέδια δικά σου?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα είναι προς ανακοίνωση 28 Αυγούστου, θα κάνουμε μια πανσέλινο. Και
0: πού, Θεσσαλονίκη?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην Ταράτσα, στα Δυτικά, στον Εύωσμο.
0: Παίζοντας δικά σου κομμάτια?
1: Ναι, δικά μου κομμάτια και κάποια καινούργια που ετοιμάζω τώρα. Και στην Αθήνα είναι προς ανακοίνωση, δηλαδή θα κάνω και το Σεπτέμβρη κάτι πολύ ωραίο στην Αθήνα.
0: Είσαι ενεργή, δεν κάνεις παραστάσεις, κάνεις συναυλίες.
1: Τώρα είμαι σε μια περίοδο που θέλω να παίζω πολύ, ναι. Θέλω να παίζω πολύ. Έχω περάσει τις πιο κλειστές μου φάσεις, αλλά τώρα μου αρέσει πολύ.
0: Είσαι πολύ εξωστρεφή, βλέποντας.
1: Ναι, περνάω εξωστρέφη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η περίοδο αυτή, είναι και καλοκαίρι, ξαναλέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ, Φένια.
1: Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία.
0: Κώστας Σταθάκης, ρύθμισε και φρόντιζε τον ήχο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

0: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω, τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο σε ντομίζωνα για φλάουτο με ράμφος του Αντώνιο Βιβάλδη το δεύτερο μέρος Λάργο. Το κονσέρτο γράφτηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1720 για το Σπεντάλε ντε λα Πιετά της Βενετίας, το φημισμένο Ίδρυμα Θηλαίων όπου ο συνθέτης δίδασκε και συνέθεσε σε μεγάλο μέρος της μουσικής του. Ανήκει σε μια μικρή αλλά εξαιρετικά σημαντική ομάδα κονσέρτων για φλάουτο με ράμφος, ένα όργανο που βρισκόταν τότε στο μετέχμιο μεταξύ δημοτικότητας και παρακμής, καθώς το εγκάρσιο φλάουτο κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Φίλοι μου καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται ο Κώστας Σταθάκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930 078 291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Ένα πράγμα που είναι σίγουρο για τη σερενάτα σε Σι ύφεση γνωστή και ως Grand Partita είναι ότι έκανε ισχυρή εντύπωση στους σύγχρονους του Μότσαρτ. Γραμμένη πιθανότατα γύρω στο 1781-82, λίγο μετά τη μετεγκατάσταση του Μότσαρτ στη Βιέννη, η σύνθεση προορίζεται για μια ασυνήθιστα μεγάλη ομάδα πνευστών οργάνων. Αν και δεν είναι σαφές αν γράφτηκε για επίσημη περίσταση, είναι πιθανό να προοριζόταν για κάποια κοσμική εκδήλωση της αριστοκρατικής κοινωνίας. Σήμερα θα ακούσουμε το έκτο μέρος της σερενάτας, «Αντάντε», από την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρο τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τα πλάσματα του Προμηθέα είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο μπαλέτο του Ludwig van Beethoven και γράφτηκε το 1801 σε συνεργασία με το διάσημο Ιταλό χορογράφο Σαλβατόρε Βιγκανό. Το έργο έκανε πρεμιέρα το Μάρτιο του 1801 στο Burgtheater της Βιέννης και γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία για τα δεδομένα της εποχής με δεκάδες επαναλήψεις. Το θέμα του έργου αντλεί από το μύθο του Προμηθέα, αλλά η σκηνική δράση δεν επικεντρώνεται στην τιμωρία του ήρωα. Αντίθετα, παρουσιάζει τον Προμηθέα ως δημιουργό και παιδαγωγό της ανθρωπότητας που οδηγεί τα πλάσματά του στη γνώση, στις τέχνες και στην καλλιέργεια μέσω του Απόλλωνα και των Μουσών, κάτι που τέριαζε απόλυτα με τα ιδεώδη του διαφωτισμού που ενέπνευσαν τον Μπετόβεν. Την ουβερτούρα του μπαλέτου, τα πλάσματα του Προμηθέα, θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Η συμφωνία νούμερο 9 σε Ρε Μίζωνα είναι η τελευταία συμφωνία που ολοκλήρωσε ο Γκούσταβ Μάλερ και ολοκληρώθηκε το 1910. Μετά το θάνατο της κόρης του, τη διάγνωση της καρδιακής του πάθησης και την αποχώρησή του από τη διεύθυνση της όπερας της Βιέννης. Αν και ο Μάλερ δεν έζησε για να την ακούσει, το έργο θεωρείται συχνά η προσωπική του αποχαιρετιστήρια δήλωση προς τη ζωή. Πολλοί μελετητές έχουν επισημάνει ότι η συμφωνία μοιάζει να ταλαντεύεται ανάμεσα στην αγωνία και τη γαλήνη, ενώ το τελευταίο της μέρος καταλήγει σε μία από τις πιο συγκινητικές και αργά σβησμένες καταλήξεις ολόκληρου του συμφωνικού ρεπερτορίου, σαν σβήσιμο ζωής. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της συμφωνίας, Rondo Burlesque, Allegro Assai, από την Royal Concertgebouw Orchestra και μαέστρο το Ricardo Sailly.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η σουίτα νούμερο 1 Καυκάσια σκίτσα του Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ γράφτηκε το 1894. Έπειτα από τα χρόνια που ο συνθέτης έζησε και εργάστηκε στην περιοχή του Καυκάσου. Μαθητής του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Ιπολίτοφ Ιβάνοφ γοητεύτηκε από τις τοπικές παραδόσεις, τις μελωδίες και τα εξωτικά ηχοχρώματα της Γεωργίας και της ευρύτερης περιοχής, τα οποία ενσωμάτωσε στη σουίτα του. Το έργο αποτελείται από 4 μέρη που γραφούν μουσικές εικόνες του Καυκάσου με πιο διάσημο μέρος την Πομπή του Σερδάρη που θα ακούσουμε σήμερα από την National Philharmonic Orchestra και μαέστρο τον Λέοπολντ Στοκόφσκι.

Το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Σάμιουελ Μπάρμπερ γράφτηκε το 1939 κατόπιν παραγγελίας του Σάμιουελ Φέλς για τον νεαρό βιολονίστα Άιζο Μπριζέλη. Η ιστορία της πρώτης εκτέλεσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ο Μπριζέλη ζήτησε αλλαγές που δεν δέχτηκε ο συνθέτης να κάνει και τελικά αποσύρθηκε από την πρεμιέρα, η οποία δόθηκε το 1941. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου Allegro από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο το Λέοναρντ Μπέρνστάιν, σόλο βιολί ο Άιζακ Στέρν.

Στο περίφημο χοροδιακό «Voici le roi de la Grèce» από την οπερέτα «Η όμορφη Ελένη» του Όφενμπαχ, ο συνθέτης παρουσιάζει τους ήρωες του Τροϊκού πολέμου με τη λαμπρότητα ενός επίσημου εμβατηρίου, μόνο που πίσω από τη μεγαλοπρέπεια κρύβεται μια απολαυστική παροδία. Οι ένδοξοι βασιλιάδες της ελληνικής μυθολογίας μετατρέπονται σε κομικές φιγούρες, προσφέροντας στο παρισινό κοινό του 1864 μια έμεση αλλά αιχμηρή σάτυρα της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ της εποχής. Ας ακούσουμε το χοροδιακό «Voici le roi de la Grèce» και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη στην φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα!

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

Πόλεις του μύθου και της ιστορίας, πόλεις εστεμένες και σκλάβες, πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεργιάννη στις πόλεις των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Μουσική επιλογή, παραγωγή, παρουσίαση Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της R3. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στην Πέτρα, τη ρόδινη πολιτεία τυλαξευμένη στο βράχο της Νότιας Ιορδανίας, μας ταξιδεύει η σημερινή εκπομπή «Πόλεις του μύθου και της ιστορίας». Εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια, το αρχαίο βασίλειο των Νομάδων Ναβατέων διατηρεί στη Νότια Ιορδανία τη Μητρόπολη και πρωτεύουσά του. Η Πέτρα, πολιτεία απίστευτα γοητευτική, λαξευμένη ολόκληρη στα ρόδινα βράχια, με τα επιβλητικά κτίρια της μιλεμένα στον καστανοκόκκινο ψαμίτι, πολλά κρυμμένα καλά κάτω από πανύψηλους βράχους που σου κόβουν την ανάσα, σαβανωμένη κατά μεγάλο μέρος ακόμη κατά από τόνους φαιάς σκόνης, ζει μαζί με τα καραβάνια των Βεδουίνων και τις χιλιάδες των τουριστών τον απόϊχο μιας θρυλικής ζωής που χρονολογείται από τον 3ο π.Χ. αιώνα τουλάχιστον. Καταφύγιο των Ναβατέων Αράβων και των Βεδουίνων Νομάδων, φυσικό χειρό και εμπορικό σταυροδρόμι στους δρόμους των καραβανιών που ένωναν την αρχαία Αραβία και Συρία με την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, που έφερναν μετάξι από την Κίνα, υφάσματα από τη Δαμασκό, μπαχαρικά και θυμίαμα από τη Νοτιοανατολική Ασία, εξελίχθηκε σε μια πόλη φρούριο και μια λαμπρή μητρόπολη που έλεγχε την εμπορική και οικονομική ζωή της περιοχής για πολλά χρόνια για να υποκύψει στους Ρωμαίους το 106 μετά Χριστόν, στους Χριστιανούς τον 4ο αιώνα, στους Μουσουλμάνους τον 7ο αιώνα και στους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα, που αποτέλειωναν ό,τι άφησαν οι σεισμοί του 4ου και 8ου αιώνα. Τα νομίσματά της έφεραν ελληνικές επιγραφές, Πέτρα Μητρόπολης. Στα ερείπια της περιλαμβάνονται δύο θέατρα, 750 ταφικά σύνολα, ναοί, το περίφημο θησαυροφυλάκιο, δημόσια κτίρια, αγορές, λουτρά, ένα εξαιρετικό σύστημα συλλογής και διανομής νερού και πρωτοποριακά αρδευτικά έργα που αναδεικνύουν τη μεγαλοφυΐα των Ναβατέων κατοίκων της. Το ΣΥΚ, ένα φαράγγι που διασχίζει για 1,5 περίπου χιλιόμετρο τη Χαράδρα ανάμεσα σε απόκριμνα βράχια ύψους και 100 μέτρων, οδηγεί τα βήματα στο παρελθόν των Ναβατέων, στην αποκάλυψη των πιο εντυπωσιακών και απίστευτα κομψών μνημείων της αρχαιότητας που λαξεύτηκαν εξ ολοκλήρου στο ρόδινο ψαμόλιθο.

Οι Ναβατέοι δημιούργησαν σε έκταση 900 τετραγωνικών χιλιόμετρων μια πολιτεία που έφτασε να έχει 30.000 κατοίκους στα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης, κέντρο εμπορίου και συναλλαγών. Ταυτοχρόνως αποδείχθηκαν εξαιρετικοί και στα αρχιτεκτονήματα με τα οποία κόσμησαν την πρωτεύουσά τους. Λαμπροί τεράστιοι ναοί, επιβλητικά ταφικά συγκροτήματα, θέατρα, το μεγαλύτερο από αυτά λαξευμένο ολόκληρο στον κοκκινοπό ψαμόλιθο είναι 7.000 θέσεων, το ασύγκριτο και θεόρατο θησαυρο φυλάκιο, «Ελ Χασνέχ» το ονομάζουν οι ντόπιοι και είναι το πιο φημισμένο και συναρπαστικό μνημείο της πέτρας που αποκαλύπτεται ξαφνικά ροδόχρωμο και επιβλητικό μέσα από τα σκοτεινά τυχώματα του Σιχ, αλλά και αίθουσες συμποσίων, μεγάλες αγορές, λουτρά, μεγάλα και μικρότερα σπίτια πολυτελώς διακοσμημένα, πλακόστρωτοι δρόμοι, κόγχες με τα περιγράμματα αρχαίων θεοτήτων, λαξευμένα στο βράχο σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά και φράγματα, κανάλια, αγωγή και υπολείμματα σωληνώσεων, εκατοντάδες στέρνες για τη συλλογή νερού και σύνθετα υδραυλικά συστήματα που επέτρεπαν στην πόλη να επιβιώνει μέσα στην έρημο της Νότιας Ιορδανίας ακόμη και σε περιόδους ξηρασίας, επιβεβαιώνουν τη μεγαλοφυΐα των ανθρώπων της, τουλάχιστον σε θέματα υδροδότησης. Οι Ναβατέοι χαρακτηρίζονται τολμηρίως αρχιτέκτονες που εμπνέονται από άλλους πολιτισμούς. Οι πολυεπίπεδες κατασκευές τους διακοσμούνται με κλασικά γύσα και ελληνιστικές πύλες. Τα αιτώματα με τα έντονα χρώματα μαρτυρούν και ασσυριακές επιρροές. Η αρχαία πόλη ανοικοδομήθηκε και στα ελληνιστικά χρόνια των Πτολεμαίων και των Σελευκηδών. Δέος προκαλούν οι μεγαλειώδεις προσώπεις των βασιλικών τάφων που έχουν λαξευτεί στο βουνό στο νοτιοανατολικό άκρο της πέτρας. Ο τάφος της Στεφροδόχου, ο τάφος του Παλατιού, ο Κορινθιακός τάφος χαρακτηρίζονται βασιλικοί, αλλά μπορεί να χτίστηκαν για άρχοντες και για άλλους επιφανείς κατοίκους της πόλης. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο τάφος του Παλατιού, διέθετε πρόσωψη σε 5 επίπεδα. Η έλλειψη συμμετρίας χαρακτηρίζει τον Κορινθιακό τάφο και προβληματίζει τους αρχαιολόγους. Σκοτεινά υπόγεια κάτω από μία αίθουσα δικαστηρίου θεωρούν οι Βεδουίνοι τα δύο επίπεδα με αψίδες όπου στηρίζεται ο επιβλητικός τάφος της Τεφροδόχου που πήρε το όνομά του από την Τεφροδόχο της Οροφής. Αντίστοιχα, ο μεταξένιος τάφος πήρε το όνομά του από τις πανέμορφες ραβδόσεις του βράχου σε όχρα, γκρίζο, ροδί και καφετή χρώμα και όλους τους χρωματισμούς του αμόλυθου που του δίνουν εικόνα μεταξένια και τον κάνουν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, κυρίως στις ώρες του απογεύματος.

Δεν υπάρχει καλύτερος ξεναγός για την πολιτεία της Πέτρας από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλου. Ας δούμε πώς περιγράφει στο βιβλίο του «Διαδρομή αυτογνωσίας, ταξιδεύοντας σε άλλους τόπους και πολιτισμούς», τις εντυπώσεις του από το βασιλείο της Πέτρας. Ανατολικά της ερήμου Νεγκεύ, προς το Ουάντι Ελάραμπα, ένα άγριο τοπίο που σχηματίζουν ορεινοί όγκοι μελανών βασαλτικών πετρωμάτων, προετοιμάζει ψυχικά τον επισκέπτη για το θέμα που θα το αποκαλυφθεί. Στα σπλάχνα των βράχων που τους πυρώνει ένας φλογερός καλοκαιρινός ήλιος, φωλιάζει η μυστηριώδης πολιτεία της Πέτρας, λαξευμένη σε κρυσταλλικά περίτεχνα σχήματα που τα θαυμαστά χρώματα των πετρωμάτων κάνουν να φαντάζουν πιο λαμπρά κάτω από το αποκαλυπτικό φως. Για εκατοντάδες χρόνια, αόριστοι θρύλοι κυκλοφορούσαν στα λιμάνια της Ανατολής, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, για ένα παράξενο πέρασμα που οδηγούσε σε μια θαυμαστή πολιτεία των βράχων, την οποία κατοικούσε μια μυστηριώδης φυλή που κρατούσε στα στιβαρά χέρια της το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Η Πέτρα ήταν ξεχασμένη από τους ανθρώπους 15 αιώνες μέχρι το 1821 που ο Ελβετός Τζον Μπούκαρτ ανακάλυψε τη μυστική δίωδο που σχηματίζει μια σχισμή των βράχων. Ούτε οι Πέρσες, ούτε οι Μακεδόνες, ούτε οι Ρωμαίοι μπόρεσαν να καταλύσουν το μυστικό βασίλειο της ερήμου που επί αιώνες είχε τον απόλυτο έλεγχο των βαρυφορτωμένων καραβανιών ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο.

Το στενό πέρασμα που αποτελούσε τη μοναδική προσπέλαση της κρυφής πόλης φυλαγόταν άγρυπνα νύχτα και μέρα. Κανένας ξένος δεν πάτησε το πόδι του στους παράξενους δρόμους της μονολιθικής πολιτείας. Η κρυφή δίωδος των βράχων δημιουργήθηκε σε πανάρχια εποχή από την κήτη του ποταμού Μούσα, που πήρε το όνομά του από τον θρύλο των ντόπιων, πως έγινε με ένα χτύπημα του ραβδιού του Μωυσή. Ο ποταμός τώρα έχει αλλάξει κήτη και κυλάει τα νερά του μέσα σε ένα γειτονικό φαράγγι. Κοντά στην είσοδο υπάρχει μια θριαμβική αψίδα που σχηματίζει ένα μεγάλο πυλώνα στολισμένο με αγάλματα και βωμούς. Καθώς διαβαίνει στο μυστικό φαράγγι, τα λίγα αγριόχορτα που μισοσκεπάζουν την κήτη γίνονται αραιότερα και όταν φυσάει ο αέρας, η ζέστη γίνεται αποπνικτική. Όσο προχωρεί, η χαράδρα στενεύει και πολύ ψηλά διακρίνεται μια γαλανή φωτεινή σχισμή. Στο τέρμα του φαραγγιού, οι πλευρές απομακρύνονται, σχηματίζοντας ένα ξέφωτο, όπου αποκαλύπτεται στο έκπληκτο βλέμμα του ξένου το μοναδικό θέαμα ενός ναού σκαλισμένου στον ερυθροπό βράχο της Χαράδρας. Είναι ο ναός Ελ Χασνέχ, που σημαίνει στην αραβική γλώσσα ο θησαυρός, γιατί οι νομάδες της περιοχής πάντα πίστευαν πως μέσα στα σκοτεινά έγκατα του ναού οι Φαραώ έκρυβαν τους θησαυρούς τους. Πρόκειται για ναό της Ίσιδος. Σε αυτό το σημείο προσεύχονταν οι άνθρωποι των βράχων, ζητώντας την προστασία της θεάς πριν φύγουν για τα μακρινά ταξίδια τους. Πιο πέρα από το ναό της Ίσιδας, το πέρασμα στενεύει ξανά και έπειτα απομακρύνονται οι βράχοι, αποκαλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο πλάτωμα. Εδώ ήταν κάποτε η μυστική, η παράξενη πρωτεύουσα του βασιλείου των Αβατέων. Σε αυτές τις απότομες πλευρές των βουνών είναι λαξευμένοι αμέτρητοι τάφοι με μνημειώδεις προσώψεις που αποτελούν το σημερινό θαύμα της πέτρας. Το θέαμα που αποκαλύπτεται στον επισκέπτη μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα από τα πιο υποβλητικά δημιουργήματα της αρχαιότητας που σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας.

Η απόλυτη μυστικότητα που καλλιέργησαν Ναβατέοι και η απομόνωση εξασφάλιζε την άμυνα των διαβάσεων και τον ανταγωνισμό στην κυριαρχία των εμπορικών δρόμων. Στην πλευρά της ερήμου κρατούσαν σε συνεχή πειθαρχία τους Βεδουίνους νομάδες με συνεχή στρατιωτική επαγρύπνηση. Το οικονομικό σύστημα της πολιτείας των Βράχων βασιζόταν στο μονοπωλιακό έλεγχο των καραβανιών και σε αυτό αφιέρωναν όλη τους τη δραστηριότητα. Στον αγώνα του Μάρκου Αντωνίου και του Αυγούστου, οι Ναβατέοι βοήθησαν στην πτώση της Κλεοπάτρας καταστρέφοντας τον Αιγυπτιακό στόλο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ισχύ των Ναβατέων δυνάμωσε μετά το γεγονός αυτό. Στις αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, στα χρόνια του Τραϊανού, η Ρώμη βρήκε την ευκαιρία που από καιρό περίμενε. Ενσωμάτωσε την ηγεμονία των Ναβατέων στη ρωμαϊκή επαρχία της Πετραίας Αραβίας και έτσι έθεσε απόλυτα κάτω από τον έλεγχό της το εμπόριο της Ανατολής. Οι καλύτεροι όμως Ναβατέοι έμποροι έφυγαν σιγά σιγά από την Πέτρα και μετέφεραν το εμπόριο της ερήμου στην Παλμύρα και στα Γέρασα. Η εξασθένιση της δύναμης των Ναβατέων που μπορούσαν να επιβάλλουν την τάξη στην περιοχή έφερε γρήγορα ολέθρια αποτελέσματα. Οι νομάδες Βεδουίνοι ξεχύθηκαν στην έρημο της Πετραίας Αραβίας και έσπηραν τον τρόμο. Η ληστεία εγκαταστάθηκε μόνιμα στην περιοχή και τη μεταμόρφωσε σε απόλυτη έρημο. Από τότε πέρασαν 15 αιώνες μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι τα ερείπια της νεκρής πολιτείας.

0: ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 958, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
1: Στην Πέτρα, την αβαταϊκή πολιτεία της Νότιας Ιορδανίας, μας ταξιδεύει η σημερινή εκπομπή «Πόλης του μύθου και της ιστορίας». Η αποκάλυψη της χαμένης μέσα σε ένα φανταστικό κρατήρα ιδιόμορφης πολιτείας δημιουργεί παράξενα αισθήματα στον επισκέπτη, που ζαλισμένος από τις αντανακλάσεις των ακτίνων του ήλιου στην πυρωμένη επιφάνεια των βράχων, κοιτάζει με θαυμασμό τις επιφάνειες που πάνω τους έχουν λαξευτεί οι περίτεχνες κρυσταλλικές αρχιτεκτονικές μορφές των μνημείων. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που φανερώθηκε η λησμονημένη πρωτεύουσα των Αβατέων. Η ανέβρεση της μυστικής διόδου που οδηγούσε σε αυτήν ήταν μάλλον τυχαία και οφειλόταν στις πληροφορίες που έδωσε ένας οδηγός στον επικεφαλής μιας επιστημονικής εξερευνήσεως. Βέβαια, το ρόλο τους έπαιξαν και οι θρύλοι που αναφέρονταν σε μια έρημη αρχαία πολιτεία χαμένη μέσα στα βουνά. Η Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία του Λονδίνου είχε αναθέσει το 1812 στον Ελβετό ερευνητή Τζον Μπούρκχαρτ την ευθύνη ερευνητικής αποστολής στη Συρία και την Αίγυπτο. Στις σελίδες του ημερολογίου του Μπούρκχαρτ διαβάζουμε πως με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσαν να πείσουν τους νομάδες της ερήμου να τους δείξουν τη μυστική δίωδο, το «El Sikh», που οδηγούσε στην Πέτρα. Η δημοσίευση αργότερα των εντυπώσεων και παρατηρήσεων και ιδίως των σχεδίων του Μπούρκχαρτ από τα μνημεία της Πέτρας στο βιβλίο του «Ταξίδια στη Συρία και στους Άγιους Τόπους» που δημοσιεύτηκε στο Λονδίνο το 1822 δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη μυστηριώδη πρωτεύουσα ενός ακόμη πιο μυστηριώδους λαού. Από την εποχή αυτή ακολούθησαν πολλές αποστολές και επισκέψεις στην Πέτρα διαφόρων περιηγητών και εξερευνητών και αργότερα μοναχών, επιστημόνων και αρχαιολόγων και όλο ένα πλουτίζονταν οι γνώσεις μας και με καινούργιες περιγραφές άγνωστων μνημείων της Πέτρας. Το ποιοι ήταν φυλετικά οι Ναβατέοι, οι Νεμπαγιώτ της Βίβλου, οι Νεμπαϊατοί του Ασσυριακού χρονικού του Ασουρμπανιμπάλ δεν είναι ακόμη απόλυτα εξακριβωμένο. Οπωσδήποτε ήταν Άραβες που ήρθαν στην περιοχή αυτή από την νοτιότερη αραβική τους κοιτίδα σε μια εποχή που συνήθως προσδιορίζουν στον 6ο αιώνα π.Χ. Πώς έγινε η μετάπλαση από τον ομαδικό βίο σε μια αστική οργάνωση και πότε έγινε ακριβέστερα η επιλογή της θέσεως και η εγκατάστασή τους στην Πέτρα δεν είναι ακόμη γνωστό.

Από το βιβλίο του καθηγητή Νικολάου Μουτσόπουλου με τίτλο «Ταξιδεύοντας σε άλλους τόπους και πολιτισμούς», διαβάζουμε ένα ακόμη απόσπασμα για την Πέτρα, την Ιορδανική, την Αβαταϊκή Πέτρα. Μια ολόφωτη μαγιάτικη νύχτα ξενυχτήσαμε στους τάφους της Πέτρας, συντροφιά με τους Μπντούλ γύρω από τη φωτιά. Με ξάγρυπνα μάτια παρακολουθήσαμε την ιεροτελεστία της προετοιμασίας του τσαγιού, του βάλσαμου της ερήμου, ακούγοντας τους μονότονους ήχους του ράμπαμπα. Η Βεδουίνη Μπντούλ σκυφτεί μπροστά μας, σιωπηλή, όλο νυχτής αφουγκράζονταν, μην τάχα ακούσουν τον αχό από μακρινά ποδοβολητά αλόγων. Μην τάχω Αντίγονο στείλει ξανά τον Αθηναίο με στρατό να καταλάβει την Πέτρα. Μαζί μας αγρυπνούσε η πετρωμένη ψυχή της παλιάς ναυαταϊκής δόξας. Τίποτε, η απόλυτη σιωπή, απροσδιόριστα κάπως διάχυτη στη νύχτα, η απαλή μουσική του απείρου και του χρόνου η ανάσα. Εζήσαμε όλοι μαζί κάτω από τη σκηνή, περιμένοντας ατέλειωτες ώρες. Δεν γνώριζα τότε πως όταν λέγαμε ότι ο χρόνος κυλάει αργά εδώ σε αυτά τα μέρη, αποτελούσε κυριολεξία και έπρεπε ακόμη να στεκόμαστε ακίνητοι, να μην σκεφτόμαστε, τουλάχιστον οι ντόπιοι. Μόνο η προσευχή επιτρέπονταν στον Αλλάχ, γιατί ήταν Ραμαζάνι. Και οι φύλαρχοι της ερήμου άρχιζαν να καταφθάνουν στη σκηνή και να κάθονται ένα γύρο σταυροπόδι με την καθιερωμένη ιεροτελεστία και κατά την τάξη και την άγραφη ιεραρχία των Βεδουίνων της Ιορδανικής ερήμου. Σε λίγο άρχισαν να σερβίρουν σε μεγάλα χάλκινα σινιά το μασνάφ της χαράς και της λύπης. Οι σεΐχηδες της ερήμου έτρωγαν προσεκτικά και αργά, κάνοντας επιτίδειας βόλους στο πιλάφι και ξεκοκαλίζοντας τη σπάλα της παχιάς εύγεστης καραμάνικης προβατίνας, της σιγοβρασμένης με γιαούρτι σε μεγάλα καζάνια, πίνοντας κατά διαστήματα ειδονικά τον πικρό αραβικό καφέ και προσέχοντας πάντα το τρίτο φλιτζάνι. Μετά το τέλος του δείπνου και την ευχαριστήρια δέηση, ο σεΐχης ημάμου, μιλώντας χαμηλόφωνα, τόνισε πως τους χριστιανούς τους προστατεύουμε και τους αγαπούμε, και ρίχνοντας φυλάρες κατ' ο καφτάνι στον ώμο του, απομακρύνθηκε αφού υποκλήθηκε και χαιρέτησε ευγενικά με τον αρχοντικό αραβικό χαιρετισμό, το χέρι στην καρδιά, στα χείλη, στο μέτωπο.

Το γαλήνιο μεγαλείο της Πέτρας διαφεύγει από τον απλό τουρίστα που έχει την ευκαιρία να δει μικρό μόνο μέρος από τα 264 τετραγωνικά χιλιόμετρα του χώρου του κηρυγμένου ως εθνικό πάρκο από το 1993. Η Πέτρα εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα από ένα δίκτυο ουάντι, ξεροπόταμων και παλιούς δρόμους καραβανιών που κάποτε μετέφεραν μοσχολίβανο από το Ομάν στη Γάζα και χρυσά βραχιόλια από εργαστήρια στο Χαλέπι στα παζάρια της Ιεμένης. Ο χρόνος εδώ κυλάει σύμφωνα με τις αέναες αλλαγές του ήλιου, του χόρτου και της βοσκής των κατσικιών. Στο εσωτερικό της Πέτρας βρίσκεις ακόμη κάποιους από τη φυλή του Χαμουντή που ονομάζονται Μπεντούλ, τρογλωδίτες εδώ και αιώνες. Αφότου η Πέτρα κηρύχθηκε μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1985 με απόφαση της κυβέρνησης, οι Μπεντούλ μετακόμισαν από τις σπηλιές υπό τον όρο να συνεχίσουν να εργάζονται στην Πέτρα ως ανασκαφείς, εργάτες και πολιτές και να βγάζουν τα ζώα τους για βοσκή στην εξοχή. Στο χωριό Μπεντούλ έχουν σχολεία, ηλεκτρισμό και ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής. Πολλοί Βεδουίνοι όμως θα προτιμούσαν να κοιμούνται έξω. Μάλιστα με τα πρώτα σημάδια καλοκαιρίας, πολλοί κάτοικοι εξαφανίζονται στην εξοχή και αυτοί που μένουν πίσω κατασκηνώνουν έξω, στις στέγες των σπιτιών τους. Παρόλο που είναι στριμωγμένοι σε ένα χωριό, οι Μπεντούλ συνεχίζουν να γνωρίζουν αυτό τον αχανή τόπο καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν κάποιος τουρίστας χάνεται και καταλήγει ετοιμοθάνατος από τη δίψα στην έρημο, είναι ένας από τους Μπεντούλ που τον βρίσκει, τον συνεφέρνει και τον μεταφέρει πίσω πάνω σε καμήλα ή με ημιφορτηγό και όχι βέβαια ο στρατός που φυλάει την πόλη.

Για αιώνες, οι νομάδες διέσχιζαν τις ερήμους με τα αραβικά καθαρό αιμάλογα τους, συνοδεύοντας τα καραβάνια με τις καμήλες που οδηγούσαν στη Μέκα εμπορεύματα ή πιστούς. Με τα ίδια γεροδεμένα, ανθεκτικά και πανέξυπνα άλογα ρίχνονταν στον πόλεμο. Στην έρημο κόβουν το χόνδρο στο διάφραγμα της μύτης του αλόγου, γιατί διαφορετικά όταν το άλογο κουραστεί κινδυνεύει να μην μπορεί να αναπνεύσει εύκολα και συνεπώς δεν θα τρώει, δεν θα πίνει νερό και μπορεί να πεθάνει. Δεν ξεχνούν επίσης να ελέγχουν τα μάτια του. Αν εμφανιστεί κάποια λευκή κοιλίδα, πρέπει να του βάλουν χένα, ενώ αν έχει μολυνθεί, παίρνουν λίγο αλάτι και το φτύνουν μέσα στο κάθε μάτι. Το κυριότερο όμως είναι να μάθουν στο άλογο να τους σώζει τη ζωή. Μέσα στην έρημο, κανείς άλλος δεν μπορεί να τους βοηθήσει, παρά μόνο το άλογό τους. Έτσι λοιπόν, όταν πέσουν, του δίνουν ένα κομμάτι ζάχαρη για να το μάθουν να γυρίζει πίσω σε αυτούς. Το μεταβατικό στάδιο από την καμήλα στο άλογο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για να τη μάθουν οι νεαροί αναβάτες. Επειδή το άλογο είναι πιο γρήγορο από την καμήλα, ο αναβάτης πρέπει να είναι πιο δυνατός για να μπορεί να το ελέγχει. Στην πλάτη του αλόγου υποχρεώνεται να κρατά την ισορροπία του, ενώ στην καμήλα νιώθει πολύ πιο χαλαρά και άνετα. Στην πέτρα οργανώνονται συχνά κούρσες με άλογα ή καμήλες. Λίγα μόλις μέτρα από τα πελώρια μνημεία, οι βεδουίνοι στέκονται στη σειρά εκκίνησης. Η ένταση κλιμακώνεται και οι παρευρισκόμενοι θεατές φωνάζουν. Στη γραμμή τερματισμού, 800 μέτρα από την εκκίνηση, η κούρσα ολοκληρώνεται. Εκεί μπορεί να δει κανείς αληθινούς καβαλάριδες της ερήμου.

Στις 9.30 το πρωί, ο ήλιος χτυπάει στη μεγαλοπρεπή πρόσωψη του περίφημου θησαυρού των Φαραώ στην Πέτρα, λούζοντάς την στο χρυσό φως. Το υπέροχο θέαμα όμως δεν έχει πια και πολλούς θεατές, μόνο κάποιους Ιορδανούς φοιτητές, μετρημένους στα δάχτυλα, άνδρες της τουριστικής αστυνομίας και δύο βεδουίνους καμιλιέριδες στα σκαλιά του θησαυρού, οι οποίοι πράγματι συνθέτουν μια γραφική εικόνα. Κι όμως αυτή είναι η τουριστική περίοδος στην τουριστικότερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά τις πυραμίδες. Ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι το ανάλογο του Αυγούστου των παραλίων της Μεσογείου. Αλλά στον τόπο όπου ρέει μέλι και γάλα, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, που η κάθε του πέτρα φέρει τη σφραγίδα των αρχαιότερων πολιτισμών του κόσμου, είναι από τουριστική άποψη εξίσου νεκρός με τη θάλασσα που χωρίζει την Ιορδανία από το Ισραήλ. Τουλάχιστον 4.000 άτομα επισκέπτονταν την περιοχή προτού ξεσπάσει η Ιντιφάντα πριν από 18 μήνες. Οι περισσότεροι σε μονοήμερες εκδρομές από το Ισραήλ. Σήμερα δεν ξεπερνούν τα 300 άτομα και οι Βεδουίνοι που κάποτε κέρδιζαν ως και 100 δολάρια την ημέρα μεταχειρίζονται πια κάθε τακτική για να πουλήσουν τα προϊόντα τους ή να προσελκύσουν πελάτες για μια μικρή βόλτα με καμήλες. Αυτό σημειώνεται σε ένα πάρα πολύ πρόσφατο ρεπορτάζ του Observer που αναδημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου στην εφημερίδα Καθημερινή.

Η σημερινή εκπομπή «Πόλης του Μύθου και της Ιστορίας» μας ταξίδεψε στην Αβαταϊκή Πέτρα της Νότιας Ιορδανίας. Πολύτιμο βοήθημά μας ήταν το βιβλίο του καθηγητή Νικολάου Μουτσόπουλου «Ταξιδεύοντας σε άλλους τόπους και πολιτισμούς». Ακούστηκαν σολίστες και συγκροτήματα σε παραδοσιακή και νεότερη μουσική και τραγούδια της Μέσης Ανατολής, αλλά και Έλληνες ερμηνευτές ανατολίτικων σκοπών. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης. Μουσικές επιλογές, παραγωγή και παρουσίαση Βάνα Χαραλαμπίδου. Μια εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 T-Shirt 3.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή είναι μια προσευχή, μια παράκληση από πλευράς της Taylor Momsen, των The Pretty Reckless, προς το Θεό. Δεν διευκρινίζει βέβαια. Ο Θεός μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, λέει, δεν είναι κυριολεκτικό, ασχολείται με μια πολύ μεγαλύτερη έννοια. Αλλά η ουσία του κομματιού είναι ότι το Dear God είναι η απελπισία που έχει μελοποιηθεί. Όταν, λέει, η ζωή γίνεται τόσο βάναυση, αφήνεις το σώμα σου και αρχίζεις να παρακαλάς κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου να σε τραβήξει έξω. Αυτός είναι ο χώρος ανάμεσα στον παράδεισο και στη κόλαση και δεν είναι μεταφορά, είναι το μέρος που πραγματικά ζεις. Η Taylor σε πολύ μικρή ηλικία έχει πιάσει το νόημα. Στα 32 πόσο, παρόλο που η Pretty Reckless είναι ένα συγκρότημα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια εκεί στην Αμερική, το κορίτσι απέκτησε νωρίς τη σοφία που χρειάζεται για να απευθύνει τέτοιες προσευχές εκεί που εκείνη θεωρεί πως μπορεί να ακουστούν. Πώς είσαι σήμερα? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, η εκπομπή που ξεκίνησε και θα τελειώσει τις... Δεν ξεκίνησε τώρα και θα τελειώσει τις 10. Μαρία Βασιλιάδου την επιμελείται και την παρουσιάζει καθημερινά. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχον. Και μετά τους Pretty Reckless να πάω λίγο μέχρι το Βέλγιο, γιατί ο Joachim Liebens, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, έχει φτιάξει τους The Haunted Youth. Αυτός είχε ξεκινήσει μόνος του, αλλά κατάλαβε πως μόνος ούτε στον παράδεισο, για να το συνδέσω με την Taylor πριν, κατάλαβες. Οπότε αποφάσισε πως χρειάζεται και άλλους γύρω του και τώρα έχει φτάσει στο δεύτερο άλμπουμ της μπάντας The Haunted Youth, Boys Cry 2. Ακούσαμε και άλλα από αυτό το άλμπουμ, έχει μια τεράστια διαφορά, είναι το δεύτερο τους, έχει τεράστια διαφορά από το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε, που ήταν λίγο πιο αθώο, λίγο πιο bedroom pop, πιο εύθραυστο γενικώς. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, όπως λέει και ο ίδιος, μου αρέσει το σχόλιο του. Είμαι παιδί, λέει, στο Dawn of the Freak, το προηγούμενο άλμπουμ. Μου ακούγονται σχεδόν όλα σαν παιδικά τραγουδάκια σήμερα. Είναι τόσο έφραστα, σαν μια κραυγή για προσοχή. Και μετά, λέει, σε συνέντευξη τα έχει πει αυτά, σταματάει και μετά ξεσπάει σε ένα πλατή χαμόγελο σαν τον γάτο Cheshire Cat και λέει: τώρα είμαι αγχωμένος και χτυπάω πόρτες. Και το πιστεύουμε, γιατί ακούσαμε το Falling to Pieces.

Φουλ συνέστημα, Falling to Pieces ήταν The Haunted Youth από το Boys Don't Cry album τους. Και ποιοι εμφανίστηκαν πάλι, οι Haken. Haken ή Haken όπως και να έχει, εμείς ξέρουμε και τους αγαπάμε, Βρετανοί μεν, αλλά και οι ίδιοι προφανώς δεν έχουν αποφασίσει πώς θέλουν να λέγονται ή να προφέρονται. Εγώ θα τους πω Haken γιατί είναι Βρετανοί, να έτσι θέλω. Έφυγε ο Griffins βέβαια, ο Griffiths, και πέρασαν μια δύσκολη φάση, αλλά αυτό ίσως να ήταν και το ερέθισμα που χρειάζονταν για να καθίσουν πρώτη φορά μαζί με παραγωγό, να στρωθούν, να συγκεντρωθούν και να αποφασίσουν να γράψουν εξαιρετική μουσική. Και τα κατάφεραν. Πρώτον, γιατί. Βοήθησε, θέλω να πω, και ο Λέβερ, ο παραγωγός, γιατί ήταν είναι ο παραγωγός που έχει ασχοληθεί με τους Sleep Token, τους Loth και τους Holding Absence, οπότε ήξερε ο άνθρωπος να καθοδηγήσει τους καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν έχουμε στα χέρια μας μετά από αρκετό καιρό ένα συγκλάκι των Haken που έχει τελείως διαφορετικό ήχο. Δεν έχουμε συνηθίσει τόση πολύ μελωδία, ειδικά προς τα χωράφια του Wilson ή προς τα χωράφια των Riverside, αλλά αυτό σημαίνει πως έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα από εκείνα που, με τα οποία τους μάθαμε, από τα δεδομένα δηλαδή. Είναι Fever Dream.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Ήταν οι Χέικεν αυτοί που μόλις τελείωσαν το «Είναι Fever Dream» και είναι οι Χάμοκ αυτοί που έρχονται. Ένα ντουετάκι από το Νάσφιλ στο Τενεσί. Θα έλεγε κανείς πως οι γεννημένοι εκεί θα έπρεπε να ασχολούνται η μουσική γενικώς με την country μουσική, καθώς εκεί είναι ένα παραδοσιακό φυτώριο. Όμως ο Μάρκ Μπέρτ και ο Άντριου Τόμψον αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση πίσω στο 2005. Και τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως την ευρεία αναγνώριση την κέρδισαν ένα χρόνο μετά, όταν τα τραγούδια τους παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κάλυψης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2006 από το NBC. Και μέσα σε αυτά τα περίπου 20 χρόνια που έχουν περάσει, το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει πάνω από 14 studio album, ενώ αρκετές φορές το έργο τους μπορεί να τα ακούσεις ως επένδυση σε διαφημιστικές καμπάνιες, ταινίες, τηλεόραση και γενικώς. Είναι που είναι και κατάλληλο αυτό το post-rock βαρέων-βαρών, αυτό το μελωδικό κιθαριστικό είδος που λατρεύουν να μισούν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ένα είδος, ή το αγαπάς ή το μισείς. Η αλήθεια είναι πως έχει και τις εποχές του, αν ρωτάς εμένα. Πάντως οι Hammock έχουν καινούριο single, έχει τίτλο αυτό το καταπληκτικό «The Second Coming Was a Moonrise». Μ' αρέσει αυτή η τίτλη και η και των δίσκων αλλά και των κομματιών της post-rock με συναρπάζουν. Και το κομμάτι βέβαια θα ακούσεις πολλές ομοιότητες με τους Explosions in the Sky, Got is an Astronaut, Mogwai και γενικώς όλους αυτούς τους βαρέων βαρών post-rockάδες.

Αυτή ήταν η χάμοκ που μας ταξίδεψαν σε σινεματικά ηχητικά τοπία και περίπου το ίδιο θα κάνουν και οι επόμενοι. Η Τούντρα, ένα όνομα που κρατάει χρόνια τώρα. Γεια σου Βασίλη, ένα όνομα που το ξέρουμε από το 2007 που ιδρύθηκαν εκεί στην Μαδρίτη και έχουν χαράξει μια μοναδική πορεία θα λέει κανείς στην ορχιστρική μουσική. Βέβαια υπάρχει μια σταθερότητα στην ανάπτυξή τους και κάπως έτσι με την γνωστή αξία τους έχουν καταφέρει να κυκλοφορήσουν 6 άλμπουμ και να συμμετέχουν σε πάρα πολλά φεστιβάλ, σε σκηνές, σε όλη την Ήπειρο. Πρόσφατα είχαν και μια αλλαγή, απέκτησαν έναν καινούριο πλήκτρα και κιθαρίστα, τον Χωσέ Γκαρσία, που σημαίνει ότι έχει δώσει μια διαφορετική νότα, θα έλεγε κανείς, στην καινούρια του δουλειά, που πολύ σύντομα θα τη δούμε ολόκληρη, αλλά για την ώρα έχουμε ένα μοναδικό συγκλάκι με τίτλο «Rapier».

Αυτή είναι η Τούντρα σήμερα με το σύγκλι του Σράπιερ που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε. Αλλά θα ακούσουμε μαζί και θα θυμηθούμε επ' ευκαιρίας πώς ήταν η Τούντρα πριν από 10 χρόνια και μάλιστα όχι με το όνομά τους. Γιατί πριν από 10 χρόνια, το 2017, έκαναν ένα κατόρθωμα πραγματικά. Το να συγχωνέψει ένα βαθιά ριζωμένο παραδοσιακό είδος της πατρίδας σου, όπως είναι το φλαμένκο, με το μνημειώδη ήχο της post-rock, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Τούντρα ονομάστηκαν Εξκύρλα, πήραν τον El Niño del Elche, τραγουδιστή παραδοσιακής μουσικής στην Ισπανία, στις φλαμέγκο δηλαδή, και δημιούργησαν ένα άλμπουμ για το οποίο η Ευρώπη γενικά νομίζω πως είπε τα καλύτερα και η Ισπανία ήταν αυτή που το ονόμασε τέλος πάντων ανάμεσα στα 26 καλύτερα ισπανικά άλμπουμ γενικώς. Παρακένες Aun Viven, για εκείνους που θέλουν να ζήσουν, είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Οι Εξκύρλα δεν είχαν καμία επιθυμία να πούν μια ιστορία που είχε ήδη υποθεί. Ήθελαν να περιγράψουν ή μάλλον να μελοποιήσουν και να τραγουδήσουν ένα κολοσιαίο ποίημα του Ενρίκε Φαλκόν που έγραψε το 2002 για να απεικονίσει τις φρικαλαιότητες και τις θηριωδίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο της Βοσνίας 10 χρόνια πριν. Οπότε καταλαβαίνεις πως το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως και παρά τη μεγάλη διάρκειά του, αν ξέρεις ισπανικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν δεν έχει ψάξει να βρεις τον τίτλο, τους στίχους σε μετάφραση, γιατί από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις πως μόνο καλά δεν έχει να πει για την Ευρώπη. Ευρώπα Μούντα.

Europa Muda είναι ο τίτλος του κομματιού Παρακένες aus Viven για εκείνους που θέλουν να ζήσουν στα Ισπανικά. Ο τίτλος του άλμπουμ των Εξκύρλα ή αλλιώς τον Τούντρα μαζί με τον Νίνιο Ντε Έλτσε που συνεργάστηκαν έτσι το 2017 και έβγαλαν αυτό το ανεκτριαστικό, θα έλεγε κανείς, αποτέλεσμα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι και της σημερινής εκπομπής. Lost in Kiev θα είναι, Becoming θα λέγεται, σαν πρόβλεψη ακούγεται λίγο αυτό, αλλά ναι. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω κάθε βράδυ στο 958 της R3, χρόνια τώρα. Μάρια Βασιλιάδου από εδώ, Κώστας Σαββίδης από εκεί, Γιάννης Μαντήρας έξω από την πόρτα. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

αυτά είναι φινάλε. Τι φινάλε, φινάλε του τραγουδιού. Αρχή για την εκπομπή. Είναι Παρασκευή, τα ημερολόγια δείχνουν 26 Ιουνίου του 2026, τα ρολόγια δείχνουν 10 και 5 πρώτα λεπτά και 10 και 6 πρώτα λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και 4.31 είμαστε. Ε? Α, δεν έχει. Α, έτσι το κάναμε. Θα πρέπει να έχει 4.31, συνεννοούμε και με τον Κώστα Σταθάκη στο στικάκι. Σημαντήρα είναι ο φάκελος. Ασημή. Να, αυτά είναι, με αυτά μας κάνουν. Όχι ασημή, το νούμερο 4. Ξαναβάλε αυτό που έπαιζε, θα το ρυθμίσουμε. Βρέθηκε. Ήταν το 4.27. 4.27. Standing wave, να, το κύμα. Έρχομαι να τα φτιάξουμε.

Ναι. Ναι, με αυτά τα αστικάκια. Εγώ έκανα το λάθος. Είναι Παρασκευή. Τα ημερολόγια δείχνουν 26 Ιουνίου του 2026. Σωστά. Τα ρολόγια δείχνουν ήδη 10 και 7 πρώτα λεπτά. Σωστά. Και έχουμε μπει στο απόψινο 10-11 των διαμαντιών. Σωστά. Με ένα τραγούδι που λέγεται Tiger με Y, γιατί έτσι είναι ο τίτλος του στα αγγλικά. Με Y. Γιατί τα λόγια του είναι το ποίημα Tiger του πολύ αγαπητού στους Εγγλέζους ποιητή τους William Blake. Δημοσιευμένο το ποίημα εν έτη 1794. Το μελοποιημένο Tiger, αυτό με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, το έχουν δημιουργήσει και το έχουν ηχογραφήσει οι Θεσσαλονικείς The Standing Wave, Χρήστος Γούσιος κιθάρα από τους Prefabricated Quartet, Ευανθία Σοφρονίδου τραγούδι από το συγκρότημα Νάνι, Γιάννης Καράμπελας μπάσο από το συγκρότημα Minor Mine, Λευτέρης Πασαλίδης τύμπανα από τους Psycho Break και από τους Bad Blood Orchestra. Οι Standing Wave ξεκινάνε τη διαδρομή τους με το πρώτο τους live αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή στη Τούμπα, και είχαμε χτες την τιμή να είμαστε οι πρώτοι που δημοσιοποιήσαμε το Tiger μαζί με ζωντανή χτες στα Διαμάντια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Χρήστο Γούσιο, και η χτεσινή εκπομπή έχει ήδη ανέβει στη μερίδα μας στο rteco.gr για όποιον θέλει να την ακούσει σε δεύτερο χρόνο, σε όντιο αρχείο πια. Και λέω σε όντιο αρχείο πλέον, γιατί κατά το live έχουμε ζωντανό στριμάρισμα στο ίντερνετ με βίντεο από το στούντιο μέσω του link studio958.r.gr, studio958.r.gr, link εύκολο στην απομνημόνευση που βέβαια λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, επομένως κλικάροντάς το και μπαίνοντας σε αυτό το link, πατώντας αυτό το link, studio958.r.gr, μπορεί να ακούσει κανείς ιντερνετικά το 958 σε πραγματικό χρόνο, εντάξει, με λίγη καθυστέρηση, χωρίς να πονοκεφαλιάζει για το μακρινάρι, δύσκολο στην απομνημόνευση, link του rteco.gr. Λέμε να παίξουμε ένα-ένα κάθε συγκρότημα που εκπροσωπείται στους εναρκτήριους μας The Standing Wave, ξεκινώντας από τους

Η Νάνη από τη Θεσσαλονίκη ανενεργεί εδώ και καιρό ή μήπως όχι, βγάζεις άκρη. Πολύ φίλη και αλληλέγγυη η Νάνη με την εκπομπή μας. Στον μικρό εκπτωτό άγγελο, τραγούδι, διαφωνείς. Γεια σου ρε Σταμάτη, είδα τώρα το μήνυμά σου. Ευανθία Σοφρονίδου, η οποία Ευανθία τραγουδάει και στους εναρκτηρίους μας The Standing Wave. Στους Standing Wave τα τύμπανα κρούει ο Λευτέρης Πασαλίδης, ο ίδιος που παίζει drums, στους αγαπητότατους των Διαμαντιών, Psycho Break.

Working Class Rock, έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Σαλονικιών Πανκιών, Psycho Break, έχει ανέβει στο Bandcamp στις 20 Φεβρουαρίου. Εμείς, χάρη στο group και τη συνεργασία μας μαζί του, το παρουσιάσαμε πρωτύτερα στα Διαμάντια και μας γεμίζει χαρά, επειδή είχαμε πιστέψει σε αυτή την παρέα των νεαρών, το ότι είναι ένα ακόμα μπροστά για το group αυτό το άλμπουμ, βήμα, και δικαίως έχει ριζώσει το άλμπουμ Working Class Rock των Psycho Break στις πεζολίστες μας τα βράδια στο 10-11 στα Διαμάντια, που είναι η ωραία και τελευταία ζωντανή ζώνη του 95,8 FM, του δεύτερου καναλιού στο ράδιο της R3. Το τραγούδι που μόλις εξαερώσαμε, συνακροατές και φίλοι, φέρει τον τίτλο Χειμώνες Psycho Break, άλμπουμ Working Class Rock 20 Φεβρουαρίου 2020. Εδώ και ο Λευτέρης Πασαλίδης, drummer επίσης των The Standing Wave. Σειρά θα πάρουν οι Minor Mine, οι οποίοι εκπροσωπούνται στους Standing Wave από τον Γιάννη Καράμπελα. Μπάσο και κιθάρα στους Minor Mine. Ακούμε Shall I Believe. Σουξέ από το πολύ πρόσφατο και πολύ ωραίο Those Specks of Dust. Οι Minor Mine στον αέρα του 958.

Μα πότε πρόλαβαν και τελείωσαν. Ήθελα να πάρω κάτι εκτυπώσεις από έξω. Ευτυχώς τις πήρα και μπήκα στο στούντιο, θα είχα ξεχαστεί. Στις εκτυπώσεις δηλαδή, όχι σε κάτι άσχετο. Οι Minor Mine έχουν παραδώσει από την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην κυκλοφορία το νέο και τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους. Ο δίσκος έχει τίτλο Those Specks of Dust. Έχει ήδη σημειώσει πυκνή παρουσία στις πεζολίστες των Διαμαντιών, τακτικότατη. Έχει τη σαφή κατάφασή μας, του λέμε και του ξαναλέμε ένα μεγάλο και καθάριο ναι. Και οι Minor Mine τίμησαν και τήρησαν την παράδοση να παρουσιάζουμε πρώτοι στα Διαμάντια τον δίσκο. Κάθε νέο δίσκο τους, κάθε νέα κυκλοφορία τους, έστω λίγη ώρα πριν ανέβει στο Bandcamp, όπως έγινε με το συγκεκριμένο. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Θάνο Καζαντζή και τον Χρήστο Μέγα, που είναι και μέλος του group, στο Polytropon Recording Studio το 2024. Η μίξη και το mastering έγινε από τον Χρήστο Μέγα, το graphic design είναι της Βαρβάρας Παναγιωτίδου. Βγαίνει δε ο δίσκος και σε μορφή CD σε επιλεγμένα δισκοπολία, αλλά έχει έρθει η στιγμή των Prefabricated Quartet.

Και έτσι, ας πούμε ότι διαλύσαμε τους εναρκτήριους Standing Wave ή στα εξών συνεθέθησαν Nani, Cycle Break, Minor Mine και αμέσως πριν Prefabricated Quartet. Όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Jesper Lindell τώρα, L-I-N-D-E-L-L, σημερινή κυκλοφορία, ένα ακόμα άλμπουμ με διασκευές soul, γιατί προηγήθηκε ένα ακόμα μέσα στην ίδια χρονιά. Αυτό, η σημερινή κυκλοφορία του Jesper Lindell του Σουηδού, έχει τίτλο Royal και σταματάμε στο πασίγνωστο The Letter.

Είναι αυτή η σημερινή δουλειά του Jesper Lindell, που ακολουθεί την κυκλοφορία του Μαρτίου του 2026, μεταφέρει το ίδιο κόνσεπτ από το Muscle Shoals της Αλαμπάμα στο ιστορικό Royal Studios της Μέμφιδος αυτή τη φορά. Η λογική του project είναι ξεκάθαρη. Επιλέγουμε τραγούδια που προέρχονται από εκείνα τα στούντιο, τα δύο αυτά στούντιο και τις ηχογραφήσεις των δεκαετιών του 60 και του 70 και τα επανεκτελούμε, δηλαδή ο Jesper Lindell με την μπάντα του, σε ένα νέο χρόνο, στον τωρινό χρόνο και από μια παρέα ανθρώπων που μεγάλωσε με αυτή τη μουσική από απόσταση, στη Σουηδία. Η ηχογράφηση και η μίξη γίνονται από τον Boo Mitchell, συνεχίζοντας με άμεση γραμμή τον ήχο που διαμόρφωσε ο πατέρας του, ο Μέγας Willie Mitchell. Το άλμπουμ Royal, το σημερινό του Jesper Lindell, ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό με τον προκάτοχό του, δηλαδή συνδυάζει τραγούδια που είναι ευρέως γνωστό με άλλα λιγότερο παιγμένα, όλα μέσα στο ίδιο αισθητικό πλαίσιο. Δίπλα σε αθάνατους ύμνους όπως το «When something is wrong with my baby» και το «I can't stand the rain» εμφανίζονται επιλογές μάλλον μη γνωστές, που δείχνουν ότι η στόχευση δεν περιορίζεται στα προφανή. Το υπόβαθρο της ηχογράφησης, η μπάντα, η ιστορία, η μπάντα βρέθηκε στην Αμερική με πολύ περιορισμένο χρόνο. Ουσιαστικά δύο μέρες σε κάθε στούντιο και η δουλειά έγινε κάτω από συνθήκες πίεσης. Τι προκύπτει? Όχι επεξεργασία και ανακατασκευή του υλικού, αλλά άμεση αποτύπωση του πώς παίζονται αυτά τα τραγούδια από το συγκεκριμένο σχήμα. Το συνολικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από συνοχή, είναι δουλεμένο, καλοδουλεμένο. Οι δύο δίσκοι αυτού, άλλωστε τον Lindell, άμα δεν ήξερες ότι είναι λευκός, μπορεί και να τον έπαιρνες ως μαύρο, τουλάχιστον στη φωνή. Οι δύο δίσκοι, τουλάχιστον βάση φωνής, οι δύο δίσκοι αυτού του project, οι δύο δίσκοι του Jesper Lindell φετινή, αυτός που βγήκε τον Μάρτη, και ο σημερινός δίσκος, αν μπουν ο ένας δίπλα στον άλλον, σχηματίζουν ενιαίο υλικό μεγίστης απόλαυσης. Θα μπορούσαν να σταθούν και ως μία κυκλοφορία, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη λειτουργία τους ως χωριστών καταγραφών του ίδιου εγχειρήματος. Στο Royal, το σημερινό του, ξαναλέω, άλμπουμ, ο Jesper Lindell δουλεύει με μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα. Τραγούδια που συνδέονται με την Μέμφιδα και το περιβάλλον του Royal Studios. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο ηχητικό και ιστορικό χώρο. Εκεί μέσα. Εδώ μέσα στο άλμπουμ μπαίνει και το The Letter, αυτό που ακούσαμε, το οποίο The Letter στην αρχική του μορφή είναι όντως Memphis τραγούδι, αφού οι Box Tops το είχαν γράψει και το είχαν ηχογραφήσει το 1967, όχι στο Royal, αλλά στο American Sound Studio της πόλης. Ο τρόπος που προσεγγίζει το The Letter ο Lindell, έτσι όπως το ακούσαμε μόλις πριν στο 1958 και στα Διαμάντια δηλαδή, περνάει μέσα από την μεταγενέστερη εκδοχή του Joe Cocker. Αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στο The Letter δηλαδή, ο δίσκος παίρνει άλλη τροχιά, απομακρύνεται από το αρχικό του concept. Δεν παραλαμβάνει ένα τραγούδι και το φέρνει μέσα στον κόσμο του Royal Studios, παίρνει ένα τραγούδι από τη Μέμφιδα, ο Jesper Lindell, και το προσεγγίζει μέσω μιας εκδοχής του Joe Cocker, η οποία εκδοχή ανήκει σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, σε άλλη αισθητική, σε άλλου τύπου αισθητική. Γι' αυτό και η κριτική με ήττα σημειώνει, γιώτα, γιώτα, ήττα, σημειώνει ότι η επιλογή συγκεκριμένη του The Letter να το πει όπως το είπε, και μάλιστα χωρίς να είναι τραγούδι ακριβώς του Royal, ο Lindell, έχει σημασία για ένα project που βασίζεται τόσο πολύ στη σχέση με τη Μέμφιδα. Όχι επειδή είναι λάθος, αλλά επειδή χαλαρώνει τη συνοχή του concept. Με απλά λόγια, το The Letter ναι μεν χωράει θεματικά στο άλμπουμ, γιατί ακόμα και αν δεν είναι Royal, είναι από τη Μέμφιδα, αλλά ο τρόπος που φτάνει εκεί ο Jesper Lindell, μέσω Cocker δηλαδή και όχι της αρχικής εκδοχής από την Μέμφιδα των Box Tops, ανοίγει, διευρύνει κάπως το πλαίσιο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί όλο το άλμπουμ. Και μετά από όλα αυτά, συνακροατές και φίλοι, ζητώ να ετοιμαστούμε για πίου απογείωση ακούγοντας την πιο γνωστή εκτέλεση του The Letter από τον John Cocker, γιατί έχει και άλλη η οποία δεν είναι τόσο γνωστή. Ακούγοντας τέλος πάντων την πιο γνωστή εκτέλεση του The Letter από τον John Cocker στα ντουζένια του 1970 από το album Mad Dogs and Englishmen live στο Fillmore East. Give him a ticket for an aeroplane.

0: Okay, then, yes.
1: Come on, Joe! Καλά του τα είπε. Ο δίσκος, ο live δίσκος που δεν θα βγάλει ποτέ ο Nick Cave, όσο και να χτυπιέται κάτω. Mad Dogs and Englishmen, Joe Cook, και το εννοώ τώρα, δεν είναι πλάκα. Τι άλμπουμ είναι αυτό? Το Mad Dogs and Englishmen του Joe Cocker κυκλοφόρησε το 1970 και καταγράφει τη συγκρότηση ενός πολυμελούς συνόλου γύρω από τον ίδιο και τον Μέτρ Λίον Ράσελ μέσα σε ελάχιστο χρόνο για την αμερικανική περιοδία. Πολλοί λένε ότι είναι πιο πολύ άλμπουμ και είναι ως προς το μουσικό σκέλος του Λίον Ράσελ παρά του Joe Cocker, οι κακές οι γλώσσες. Δεν πρόκειται για στούντιο άλμπουμ, ξαναλέμε, αλλά... Και μιλάμε για το Mad Dogs and Englishmen του Joe Cocker. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τις συναυλίες στο Fillmore της Νέας Υόρκης. Ο ολόκληρος θίασος εδώ, πνευστά από τη μια πλευρά, χοροδιακά φωνητικά από την άλλη. Δηλαδή εφόδια που δίνουν διαφορετική κλίμακα στον ήχο. Ουρανομίκη κλίμακα στον ήχο. Το ρεπερτόριο δεν είναι ενιαίος προς την προέλευση. Περιλαμβάνει διασκευές από rock και soul. Και έχουμε επιλογές από Ray Charles, Sam & Dave, The Rolling Stones, Bob Dylan και από άλλους. Το κοινό στοιχείο δεν είναι οι συνθέσεις, αλλά ο τρόπος εκτέλεσης. Τα τραγούδια μεταφέρονται σε πλαίσιο μεγαλύτερης κάψας. Έμφαση δίνεται στο ρυθμό και στη συλλογική παρουσία της μπάντας και της χοροδίας. Το The Letter είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως το ακούσαμε από τον Joe Cocker, και το live στο Fillmore East Mad Dogs and Englishmen 1970. Η εκδοχή που έγινε γνωστή, αυτή που μόλις μεταδώσαμε δηλαδή, δεν βασίζεται στην πρωτότυπη προσέγγιση των box tops, που και αυτή ήταν soul, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά αναπτύσσεται ως μέρος αυτού του μεγαλύτερου ήχου, με τα πνευστά σε πρώτο πλάνο και τα χοροδιακά φωνητικά. Δεν έχουμε εδώ γενικά στο άλμπουμ του Joe Cocker, για το οποίο μιλάμε, διάθεση για πιστότητα, στα αρχικά τραγούδια, στις αρχικές εκτελέσεις, στα original, υπάρχει ενιαία ανάγνωση που τα φέρνει στο ίδιο επίπεδο. Στο The Letter αυτό αποτυπώνεται πεντακάθαρα. Η αρχική δομή και μορφή του The Letter των Box Tops χάνεται και αντικαθίσταται από κάτι πιο ανοιχτό και ακόμα πιο soul, και δει έντεχνο soul και μεγαλοπρεπές, έλεο και του Λίον Ράσελ, ο οποίος στην ουσία είναι συνδεσπόζων παράγων στο άλμπουμ, αν δεν είναι ο κυρίαρχος. Και μια που μιλάμε για soul και μια που έχουμε μπει για τα καλά στα μονοπάτια της soul, για να παίξουμε ένα άλμπουμ στο οποίο ο ένας κλάδος είναι soul, ο άλλος είναι outlaw country. Τον outlaw country κλάδο του επόμενου στην πεζολίστα μας άλμπουμ υπηρετεί η Gray Delisle. Το soul παράγοντα τον... επιτελεί ο Les Green, άρα από το άλμπουμ Grey and Green, 16 Ιουνίου του 2026, της Grey Delisle και του Les Green, θα παίξουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι στο οποίο την πρώτη φωνή κρατά ο Les Green. Ένα τραγούδι που λέγεται Homebreaker.

Α, συγγνώμη, θα κάνω κι εγώ ένα. Όχι, δεν το λένε water break, πώς το λένε, hydration break. Τη δροσιά του να έχουμε και στην υγειά μας. Και το λένε μάλλον hydration break, γιατί εννοούν την συνολική ενυδάτωση, με την έννοια ότι προφανώς οι παίχτες παίρνουν και ηλεκτρολίτες, γιατί αν σε συνθήκες, επίδειξη γνώσεων, σε συνθήκες μεγάλης ζέστης, σε συνθήκες καύσωνας και ειδικά άθλησης υπό συνθήκες καύσωνα, παίρνεις μόνο νερό, θα οδηγηθείς στη λεγόμενη υπονατριεμία, κατά την οποία θα έχεις μεν ενυδατωθεί από νερό, όχι όμως και από ηλεκτρολίτες, άρα θα ρεώσει το νάτριο, κυρίως το νάτριο, βασικός ηλεκτρολίτης στον οργανισμό σου, με αποτέλεσμα να έχεις υπονατριεμία και εκεί την έκατσες. Γι' αυτό συνιστάται η ενυδάτωση και με ηλεκτρολίτες όταν αθλούμαστε σε συνθήκες μεγάλης ζέστη και γενικά όταν έχουμε απώλεια υδρότα. Επομένως το καλοκαίρι είναι βλακία να ακούμε όποιον μας πει μη βάζετε αλάτι στα φαγητά. Έτσι γενικά και αόριστα και συγκεχημένα το καλοκαίρι, άμα υδρώνουμε, άμα ας πούμε δεν έχουμε ανοιχτό air condition, έτσι επιλέγουμε, δεν θέλουμε ή οτιδήποτε άλλο και υδρώνουμε στους χώρους όπου διαμένουμε και κινούμαστε, καλό είναι αν δεν προσλαμβάνουμε ηλεκτρολίτες σε ας πούμε τεχνητή μορφή, με χάπια, με τα λεγόμενα ισοτονικά διαλύματα, λίγο να αλατίζουμε το φαγητάκι μας. Grey Delisle και Less Green. Το άλμου βγήκε στις 16 Ιουνίου του 2026 και από εδώ ακούσαμε το εναρκτήριο τραγούδι που ερμηνεύει ο Les Green και λέγεται Home Wrecker. Να μην ξεχάσω ότι από Δευτέρα θα έχουμε, Δευτέρα πόσο είναι, 29 Ιουνίου, θα έχουμε την πρώτη τριήμερη δόση κανονικής άδειας των διαμαντιών και θα επιλέξουμε να παίξουμε είτε επαναλήψεις, μάλλον επαναλήψεις, αλλά μπορεί να βάλουμε και καμιά λίστα. Η τριήμερη λοιπόν αυτή άδεια, η πρώτη κανονική άδεια των διαμαντιών, η πρώτη δόση κανονικής άδειας θα διαρκέσει Δευτέρα 29, Τρίτη 30 Ιουνίου και Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Το email των διαμαντιών για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που φυσικά θα τσεκάρουμε, είναι icmandiras. papakier.gr. Επίσης θα τσεκάρουμε και το inbox μας στο Facebook, που είναι John C. Mandiras Radio DJ, και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον 958 και με τα διαμάντια εμπροκειμένο μέσω Viber, ο βαϊμπερικός αριθμός του 958 είναι 6930-007-8291. Άρα αποθηκεύεις αυτόν τον αριθμό στην επαφέ σου, στις επαφές σου στο Viber και ξεκινάς συνομιλία με τον 958. Μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε στα μηνύματα του Viber, το οποίο έχουμε σε έκδοση για PC εδώ στο στούντιο, στο νέο στούντιο του 958. Το Viber του 958 είναι 6930-078-291 και η συνέχεια στα εξελίξει διαμάντια ζωντανά από τον 958 της R3 Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Γράφεται με το συγκρότημα από τη Βρετανίδα The Studio 68 μαζί με την Danny Turner. Funky People.

Το τραγούδι λέγεται Funky People. Yeah. Το άλμπουμ λέγεται Rolling. Βγήκε τον Νοέμβριο του 2025 και το υπογράφει το συγκρότημα από τη Βρετανία The Studio 68 μαζί με την Danny Turner. Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα με τους πολύ αγαπημένους μας ήδη Inflatable Idols από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη φορά. Το πρώτο τους άλμπουμ που λέγεται Get Stiff και βγήκε στις 3 Απριλίου φέτος, από όπου επιλέγουμε ένα τραγούδι που λέγεται Imaginary Monster.

Πίσω και μας έφαγαν οι Inflatable Idols. Αν αυτό δεν είναι soul punk, τότε ποιο είναι soul punk? Inflatable Idols. Τι έχουμε στη συνέχεια? Α, έχουμε μια πρώην εισαγγελία. Ποιο είναι soul punk? Inflatable.

Θα φύγουμε σιγά σιγά συνακροατές και φίλοι, απερχόμεθα και ανανεώνουμε, όπως λένε οι μοδάτοι δημοσιογράφοι, το ραντεβού μας για την 5η 2 Ιουλίου του 2026, γιατί θα μεσολαβήσει κανονική άδεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συντροφιά, την επικοινωνία και τα σχόλια, συνακροατές και φίλοι, από τον Κώστα Σταθάκη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο για τα απόψινα διαμάντια live στον 958 της R3, Παρασκευή 26 του 2026, και τον Γιάννη Σημαντήρα, που ετοίμασε και παρουσίασε το πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και άλλες τόσες καληνύχτες. OCs.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Το πλεονέκτημα μιας κόρης είναι η χαρά του ανδρός της. Πριν πέσει η άγκυρα της Ακτεωρού στη θάλασσα και σύρουν την επιτελίδα της τάλογα των Καρχιδονίων, τα δροσερά φανάρια των ακροτηρίων δέχονται τον αφρό και τις φωνές των γλάρων, δέχονται τα δώρα που προσφέρουνε στους μελονύμφους τώρα που εισάλπιγξαν τυχή και σκάνε τα σαλπίσματα σαν ρόδια, γιατί το σκότος διεράγει και το ξημέρωμα στο κέντρο του νησιού θυμίζει τους ανέμους που σηκώνουν τους πέπλους μιας νύφης σε χώρα τροπική. Απαλά σαν κουνουπιέρες θερινού καταβλισμού, απαλά σαν χείλη που υποθρόσκουν επιλευκής σαρκός, απαλά σαν δάχτυλα που εμβαπτίζονται σε γάλα. Τέλος λύνει την κόμη της η νύφη κι οι λεμονιές μεθούν τα ειδόνια, τα έντομα μαζεύουν τα πτερά τους, τα καταρρύπτει επί του χώματος η ζέστη, η δόνηση των εκρήξεων ογκώδους ηφαιστείου διέρχεται δια των χιλέων της διόρυγος παράταση αχάς δύο βουκόλων, τώρα που παραμερίζονται τα κράσπεδα των βουνών από την λάβα, ενώ η εγκαρτέρηση του ενός και η ανυπομονησία του άλλου πλαγιοδρομούν μπροστά στο σήκωμα της κεφαλής μιας άρκτου.

0: Αν η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση είναι μια θρησκεία μεταμφιεσμένη σε επιστήμη, τότε σίγουρα ο Ανδρέας Εμπειρίκος δικαιούται τον τίτλο του αρχιερέα. Το έργο του, πλήρες οραμάτων, γνώσεως, πάθους, χιούμορ και κυρίως πλήρες ελευθερίας και παιχνιδιού. Είτε αυτό το παιχνίδι είναι μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού, είτε μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Για τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ποτέ τα λόγια δεν θα είναι αρκετά.
1: Εις την οδόν των Φιλελλήνων. Μια μέρα που κατέβαινα στην οδόν των Φιλελλήνων, μαλάκωνε η άσφαλτος κάτω από τα πόδια και από τα δέντρα της πλατείας οικούοντο τζιτζίκια μες στην καρδιά των Αθηνών, μες στην καρδιά του Θέρους. Παρά την υψηλήν θερμοκρασία, η κίνηση σήτω ζωηρά. Έφνης μια κηδεία πέρασε. Ο πίσω ακολουθούσαν 5-6 αυτοκίνητα με μελανιμονούσας και ενώ στα αυτιά μου έφθαναν ρηπέ πνιγμένων θρήνων, για μια στιγμή η κίνηση διακόπη. Τότε μερικοί από μας, άγνωστοι μεταξύ μας μες στο πλήθος, με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου προσπαθώντας την σκέψη να μαντεύσει. Έπειτα, δια μιας, ως μια επέλαση πυκνών κυμάτων, η κίνηση σε εξυκολούθησε. Ήτο Ιούλιος, εις την οδόν διήρχοντο τα λεωφορεία, κατάμεστα από ιδρωμένον κόσμο, από άνδρας λογής λογής, κούρους λιγνούς και άρενας βαρύς μυστακοφόρους, από οικοκυράς χονδράσης και λετώδης και από πολλάς νεάνιδας και μαθητρίας. Ναι, ήτο Ιούλιος. Κι όχι μόνον η οδός των Φιλελλήνων, μα και η ντάπια του Μεσολογγιού και ο Μαραθών και η φαλή της Δήλου, επάλλοντος φύζονται στο φως, όπως του Μεξικού τα σαφχμηράς εκτάσεις, πάλλονται ευθυτενείς οι κάκτοι της ερήμου στην μυστηριακή σιγή που περιβάλλει τας πυραμίδας των Αστέκων. Το θερμόμετρο να ανήρχε το συνεχώς. Δεν είναι το θάλπος, αλλά ζέστη, η ζέστη που την γεννά το κάθε το λιοπύρι. Κι όμως, παρά τον καύσωνα και την γοργήν αναπνοήν των πνευστιόντων, παρά την διέλευση της νεκρικής πομπής προλίγου, κανείς διαβάτης δεν αισθάνε το βαρύς, ούτε εγώ, παρόλον ότι εφλέγεται ο δρόμος. Κάτι σαν τέτοιξ ζωηρός με στην ψυχή μου, με ενάγκαζε να προχωρώ με βήμα ελαφρών ή ψήσυχνων. Τα πάντα ήσαν τριγύρω μου εναργή, απτά και δια της οράσεως ακόμη, κι όμως συγχρόνως σχεδόν εξαϊλούντο μέσα στον καύσωνα τα πάντα, οι άνθρωποι και τα κτίσματα, τόσον πολύ που και η λύπη ακόμη ενίων τεθλιμένων, λες και εξιτμίζεται σχεδόν ολοσχερός υπό το ίσον φως. Τότε εγώ, με ισχυρών παλμών καρδίας, σταμάτησα για μια στιγμή ακίνητος μέσα στο πλήθος, ως άνθρωπος που δέχεται αποκάλυψη ακαριέαν ή ως κάποιος που βλέπει να γίνεται μπροστά του ένα θαύμα και ανέκραξα κάθιδρος. Θεέ, ο καύσον αυτός χρειάζεται για να υπάρξει τέτοιο φως. Το φως αυτό χρειάζεται μια μέρα για να γίνει μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων που πρώτη θαρώ αυτή στον κόσμο εδώ κάτω, έκαμαν ίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου.

Ελέξεις. Όταν καμιά φορά επιστρέφομαι από τους Παρισίους και αναπνέωμεν την άβραν του Σαρονικού υπό το φίλιον φως και μέσα στα αρώματα της πεύκης εν τη λιτότητη των μύθων των σημερινών και των προκατακλυσμιαίων, ως άλπισμα πνευστών ή ως ήχος παλμικός κρουστός τυμπάνων, υψώνονται πίδα και στυλπνοί ορισμένε λέξεις, λέξεις χρησμοί, λέξεις ενώσεως αψιδωτής και κορυφαίας, λέξεις με σημασία να προσμέτρη των δια το παρόν και δια το μέλλον, ελέξεις ελελεφ, σε αγαπώ και δόξα εν υψίστης. Και ευνηδίως ως ξύφοι που διασταυρούμενα ενούνται ή ως κλαγκή αφίξεως ορμητικού μετρό εις υπογείου σύραγγας των Παρισίων και ελέξεις Chardon Lagache, d'Enfer Rochereau, Danton, Odeon, Vauban και Gloria, Gloria in excelsis.

0: Από ένα κείμενο του Νίκου Εγγονόπουλου διαβάζω. Στα μέσα του 1944 ο συγγενής μου, Άγγελος Εύερτ, μου σύστησε ιδιαίτερα να λείψω για κάμποσο από τη μέση, καθώς οι Γερμανοί, που άλλωστε σε λίγο θα γκρεμοτσακίζονταν, φαίνεται πως είχαν αρχίσει να δείχνουν κάποιο έντονο ενδιαφέρον για το τι έλεγα στον Μπολιβάρ. Έπρεπε να κρυφτώ και φυσικά βρήκα καταφύγιο στο σπίτι του γενναιόψυχου φίλου μου Ανδρέα Εμπειρίκου στην οδό Ενιάνος. Ο ποιητής αφιέρωνε την ημέρα του σε πάμπολα. Στην ψυχανάλυση, της οποίας ήταν αναγνωρισμένος δάσκαλος, στη μητέρα του, στη συγγραφική του εργασία, στα γραμματόσημα, των οποίων ήταν μανιώδης συλλέκτης, θαυμάσιος οικοδεσπότης, έβρισκε τον καιρό και μου παρουσιαζόταν πολλές φορές την ημέρα, λίγα δευτερόλεπτα βέβαια, πάντα κομίζων, άλλοτε μερικά τσιγάρα, άλλοτε μία κάποια περποίηση από τις σπάνιες της εποχής, άλλοτε με κανένα περιοδικό που μόλις είχε λάβει, πάντα με το ανοιχτό καρδομηδίαμά του, ανελιπώς από την πρώτη μέρα που του πήγα μέχρι και την τελευταία που ειδοποίησε ο Εύερ την ξαδέρφη του, τη μητέρα μου, και έφυγα. Όμως ήταν ο Εμπειρίκος πάντα παρόν το βράδυ στο γεύμα, που προσέφερε ολόκαρδα, πλούσιο όσο το επέτρεπαν οι καιροί, και ύστερα μέναμε κουβεντιάζοντας μέχρι αργά τη νύχτα και πολλάκις ήσαμε το πρωί. Θα χρειαζόμουνα τόμο ολόκληρο για να πω το τι και δεν ωφελήθηκα από αυτή την επαφή εκείνης της εποχής. Όπως άλλωστε και από τη στενή σχέση μου όλη μου τη ζωή με τον ποιητή. Οι γνώσεις του, οι απέραντες για το κάθε τι, το πάθος του για την ποίηση, την τέχνη και το ωραίο, η κρίση του η τόσο άψογη όσο και βαθιά, η ευθύτητα του χαρακτήρα του, η φυσικιά του καλοσύνη, η κομψότητα του όλου είναι του, απαλλαγμένος από κάθε πρόληψη και προκατάληψη ως ήταν, τον καθιστούσαν ένα συνομιλητή πολυτιμότατο, γοητευτικότατο και ανεξάντλητο. Τι δεν του χρωστά ο νους μου και η καρδιά μου. Την κακία δεν την ήξερε. Ανάμεσα σε πολλά άλλα είχαμε και αυτό το κοινό γνώρισμα. Ο Εμπειρίκος, σαν και μένα, όποιος τον δυσαρέστησε, τον πίκρανε, τον ξεχνούσε. Ήθελε να τον αγνοεί. Τους καλόπιστους αντιπάλους τους συνεριζόταν, τους λογάριαζε, δεχόταν μαζί τους την αναμέτρηση και τη συζήτηση. Ο Εμπειρίκος, με τη γνωστή ενθουσιαστική του διάθεση, περιέγραψε λεπτομερώς στη διάλεξη που έκανε στη μεγάλη μου ζωγραφική έκθεση το 1963, την παρέα που κάναμε εκείνες τις δύσκολες μέρες. Καθώς δεν είχα προλάβει να πάρω μαζί μου και τα σύνεργα της ζωγραφικής, μοιραία αφιέρωνα την ημέρα μου σε απέραντες αναγνώσεις. Η βιβλιοθήκη του Ανδρέα Εμπειρίκου, την οποία πάντα μεγαλόκαρδα είχε θέσει στην απόλυτη διάθεσή μου, μαρτυρούσε το εύρος των ενδιαφερόντων του. Ήτανε η πιο μεγάλη ιδιωτική βιβλιοθήκη που έχω ήδη ποτέ μου. Φυσικά υπήρχε εκεί ό,τι έχει γραφτεί για την ψυχανάλυση, βέβαια και για τον υπερεαλισμό, αλλά τα ράφια με την ελληνική και την παγκόσμια φιλολογία και προπάντων την ποίηση ήταν ατέλειωτα. Το ίδιο και αυτά με τα βιβλία περί τέχνης. Τα πιο πολλά σε σπανιότατες εκδόσεις.
1: Στροφές στροφάλων. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις. Άσπρος το σώμα σου και κίτρινο στις τσιμινιέρες, διότι βαρέθηκες στα βρωμερά νερά των αγκυροβολίων. Εσύ που αγάπησες τις μακρινές σποράδες, εσύ που σήκωσες τα πιο ψηλά μπαϊράκια, εσύ που πλέχεις ξέθαρα στις πιο επικίνδυνες σπηλιάδες. Χαίρε που αφέθηκες να γοητευθείς απ' τις σιρήνες, χαίρε που δεν φοβήθηκες ποτέ τις συμπληγάδες. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις στο σέλας της θαλάσσης με τους γλάρους, κι είμαι σε μια καμπίνα σου όπως εσύ με στην καρδιά μου. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, οι άβρες μας εγνώρισαν και λύνουν τα μαλλιά τους, προστρέχουν κι αυτές και πλαταγίζουν οι πτυχές τους, λευκές οι μεν και πορφυρές οι δε, πτυχές κτυποκαρδιών, πτυχές χαράς των μελονύμφων και των παντρεμένων. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, Φωνές εδώ, κεφάλαινε στο πέρασμά σου παρακάτω. Από τα ύφαλά σου αντλούνε τα παιδιά την μακαριότητα. Από το πρόσωπό σου την ομοιότητα με σένα. Και μοιάζεις με αυτούς που εσύ κι εγώ γνωρίζουμε, αφού γνωρίζουμε τι θα πει φάλαινα και πώς ιχνηλατούν οι αλλιείς τα ψάρια. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Φυγομαχούν όσοι κρυφά σε μικτηρίζουν, όσοι πουλούν τα δίχτυα σου και τρώνε λίπος, ενώ διασχίζεις τις θαλάσσιες πρερίες και φθάνεις στα λιμάνια με τα πούπουλα και τα κοσμήματα της όμορφης γοργόνας που έχει στο στήθος της ακόμη τα φιλιά σου. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Είναι ο καπνός σου πλόκαμος της ημαρμένης που ξετυλίγεται μες στην αιθρία και ανεβαίνει σαν μαύρη κόμη διπαθούς παρθένας ουρανίας, σαν λυρική κραυγή του μουεζίνη όταν αστράφτει πλώρη σου στο κύμα, όπως ο λόγος του Αλλάχ στα χείλη του προφήτη και όπως στο χέρι του η στυλπνή και αλάνθαστη του σπάθα. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις στις τροχιές των βαθυπτύχων οργωμάτων που λάμπουν στο κατόπι σου σαν τροχιές θριάμβου, άβλακες διακορεύσεως, χνάρια ειδονής που ασπέρουν μες στο λιοπύρι και στο φως ή κάτω από τα στέρια, όταν οι στρόφαλοι γυρνούν πιο γρήγορα και σπέρνεις αφρό δεξιά και αφρό ζερβά στο ρίγος των υδάτων. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις, θαρώ πως τα ταξίδια μας συμπίπτουν. Νομίζω πως σου μοιάζω και μου μοιάζεις. Οι κύκλοι μας ανήκουνε στην οικουμένη, πρόγονοι εμείς των γενεών που εκολάπτονται ακόμη. Πλέχουμε, προχωρούμε δίχως τύψεις, κλωστήρια και εργαστήρια εμείς, παιδιάδες και πελάγοι και εντευκτήρια, όπου συνέρχονται με τις νεάνιδες τα παλικάρια και επιταγράφουνε στον ουρανό τις λέξεις άρμαλα, πόρανα και βέλμα. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις, ανθούνε πάντα στην καρδιά μας οι μιλιές με τους γλυκείς χυμούς και την σκιά, εις την οποία έρχονται το μεσημέρι τα κορίτσια για να γευθούν τον έρωτα μαζί μας και για να δουν κατόπι τα λιμάνια με τα ψηλά καμπαναριά και με τους πύργους όπου ανεβαίνουν κάποτε για να στεγνώσουν οι στεριανές κοπέλες τα μαλλιά τους. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις, αχούν οι φόρμιγγες της άπλετης χαράς μας, με τα σφυρίγματα του ανέμου πρίμα πλώρα, με τα πουλιά στα σύρματα των καταρτιών, με την ηχό των αναμνήσεων σαν κανοκιάλια που τα κρατώ στα μάτια μου και βλέπω να πλησιάζουν τα νησιά και τα πελάγι, να φεύγουν τα δελφίνια και τα ορτίκια, κυνηγητές εμείς της γοητείας των ονείρων, του προορισμού που πάει και πάει μα δεν στέκει, όπως δεν στέκουν τα χαράματα, όπως δεν στέκουν και τα ρίγη, όπως δεν στέκουν και τα κύματα, όπως δεν στέκουν και οι αφροί των βαποριών, μήτε και τα τραγούδια μας για τις γυναίκες που αγαπάμε.

Ο δρόμος. Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωριστίας. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει χαρούμενη μέσα στο φως σαν πετεινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει. Αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει κι όσο εντείνεται το φως η κίνηση των διαβατών, πεζών και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Οι διαβάτε αμέτρητοι ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι, αστεί και προλετάριοι διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα. Άλλοι πεζοί κι άλλοι μετακινούμενοι με τροχοφόρα, με οχήματα λογής-λογής, τροχύλατα ποικίλα, με στην βοή διαβαίνοντας και την αντάρα, με σιτροέν, με καντιλάκ, με βέσπες και με κάρα. Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από το Σάντα Φε ντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς σαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά, σαν την Κοσμόπολη εκείνη που η διπαθός την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνας. Όμως ο δρόμος, αν και από παντού περνά, δεν είναι πάντα της αμεριμνησίας ή της συνήθους συλλογής. Καμιά φορά φωνές ακούονται τη νύχτα, φωνές μιας γυναικός που άνδρες πολλοί σε ένα χαντάκι την βιάζουν, ή άλλες φορές, άλλες φωνές, εκείνο το δυσίωνο παράγγελμα στον τόπο που μέγαν τρόμον έσπερνε μες τις ψυχές των οδηπόρων, όταν μαχαίρια στράφτανε και καριοφύλια οι γκράδες εμπρός στα στήθη των ταξιδιωτών, όταν στον δρόμο αυτόν μοίρα κακή τους έριχνε στα χέρια των λισθανταρτών, που φουστανέλα λερή φορώντας, έτσι καθώς προβάλανε από την μπούκα μιας σπηλιάς, με παλικάρια μοιάζανε του Οδυσσέα Ανδρούτσου, σαν άταν ο τόπος το χάνι της γραβιάς. Και οι ταξιδιώτε τούτοι, στρατιώτε του Κιωσέ Μεχμέτ ή του Ομέρ Βριώνη, έτσι καθώς από το Πικέρμι ξεκινώντας, περνώντας μέσα από την Ταού Πεντέλη, από τον δρόμο αυτόν προς μονοπάτια δύσβατα τους λόρδους οδηγούσαν ξανθά παιδιά της Ιγκλιτέρας, που στην Ελλάδα ήρθανε και αγιάσαν. Με τα χαντζάρια οι ληστέ κεντρίζοντάς τους, ο Εδουάρδε Χέρμπερτ, ο Βάινερ, Ντε Μπόιλ και Λόιντ, ώσπου να φτάσουν σε σίγουρα λιμέρια κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη, για λίτρα βασιλικά ή για μαχαίρι. Τα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο χρυσό κρυάρια. Για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Ενώ χειμώνας τέλειωνε και ζύγωνε λαμπρή και μύριζε παντού πολύ το πεύκο, το θυμάρι, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, ο Αρβανιτάκι Τάκο, ο Αρβανιτάκι Χρήστο, ο Ιερογιάννη και μαύρε στην καταραχιά, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη. Κι ο δρόμος εξακολουθεί παντού με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά. Grand Canyon, Μακρυτάνταλον, Ακροκεράβνια, Άνδης,
από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Κόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Αμούρ και από τις όχθες του Ζαμβέζη ο δρόμος από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος παντού, τόσο που πάντοτε αντέχει στα βήματα όλων των πεζών και στην τριβή των βαρυτέρων οχημάτων μέσα από πόλεις και χωριά, βουνά, υψίπεδα και κάμπους, από τις λίμνες τις φινλανδικές, την γη του Πυρός και την Εστραμαδούρα, έως που ξάφνου κάθε τόσο μια πινακής, μη ορατή παρά στους καλουμένους, πάντα εμφανίζεται για τον καθένα όπου κι αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώτε μια πινακής με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει «Τέρμα εδώ, ετοιμαστείτε, ο ποταμός Αχαίρων». Την ίδια στιγμή, όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, γίνεται μια τελευταία Βενετιά με ένα κανάλε γκράντε, όραμα πάντα θείων και των αισθήσεων χαιρετισμός στερνός. Μια τελευταία Βενετιά στις αποβάθρες της οποίας γονδόλες μαύρες περιμένουν, πήγαν από σαν νεκροφόρες. Κι ένας περάτης γονδολιέρης, οχρός και κάτις χνοσμα δυνατός στα μπράτσα, τους τερματίζοντας κάθε φορά καλή. «Περάστε κύριε, απ' εδώ, τούτη είναι η βάρκα σας, εμπάτε». Και οι καλούμενοι, με βλέμμα σαν αυτό που συναντά κανείς στα μάτια των καταδικασμένων, στις ίστατες στιγμές του βίου των, μπροστά στις κάνες των αποσπασμάτων, σε ώρες ορθρινές κατά τας εκτελέσεις, μισό λεπτό πριν ακουστούν οι τουφικές και σοριαστούν σφαδάζοντας τη γη τα σώματά των, όλοι περνούν και μπαίνουν στις γονδόλες, πάντα χωρίς αποσκευές, και φεύγουν. Κι ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, και μαλακώνει μόνον όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, κάτω από σέλας αγλαών Αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων που οι ψυχές των ένα με τα κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, αγίων πάντων.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον Ανδρέα Εμπειρίκου, εκτός από τον ποιητή, ακούστηκε μουσική του Bill Laswell από το άλμπουμ «Πανθάλασσα», καθώς και η Ελένη Αντωνιάδου στις «Στροφές τροφάλων» σε μουσική του Νίκου Λαριγκάκη. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Γιώργο Ξάνθη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, γεια και χαρά!

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Το Μιναμάτα είναι μια βιογραφική δραματική ταινία του 2020 στη σκηνοθεσία Άνδριου Λέβιτας, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο των Αιλίν Μιόκο Σμιθ και Ευγένιου Σμιθ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος ήταν και παραγωγός, ερμηνεύοντας τον Ευγένιο Σμιθ, ένας Αμερικανός φωτογράφος που κατέγραψε τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης από υδράργυρο στους πολίτες της Μιναμάτα που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου στις 21 Φεβρουαρίου του 2020, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Φεβρουαρίου του 2022 και στα 94 βραβεία Όσκαρ του 2022 η ταινία πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό Oscar Fan Favorite. Τη μουσική έγραψε ο Ryuichi Sakamoto.

Η μουσική που έγραψε ο Ryuichi Sakamoto για το Minamata, τη βιογραφική δραματική ταινία του 2020, στη σκηνοθεσία Andrew Levitas με τον Johnny Depp. Το 1971 ο Αμερικανός φωτογράφος Ευγένιος Σμιθ, ο οποίος ήταν διάσημος για τα πολυάριθμα φωτογραφικά του δοκίμια που δημοσιεύθηκαν στο Life, είχε γίνει ερημίτης. Ενώ βρίσκεται σε ξεχωριστή αποστολή, μια παθιασμένη Ιάπωνα διερμηνέας παροτρύνει τον Σμιθ να επισκεφτεί τη Μιναμάτα για να φωτογραφίσει και να καταγράψει την ασθένεια. Ο Σμιθ τελικά πείθεται να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αποκαλύψει τις καταστροφικές συνέπειες της εταιρικής απληστίας, συνεργού της τοπικής αστυνομίας και κυβέρνησης. Ο Σμιθ ταξιδεύει στη Μιναμάτα στην Ιαπωνία για να καταγράψει τις καταστροφικές συνέπειες της δηλητηρίασης από υδράργυρο και της ασθένειας της Μιναμάτα στις παράκτιες κοινότητες. Η ασθένεια προκαλείται από τη βιομηχανική ρήπανση που συνδέεται με τις δραστηριότητες μιας χημικής εταιρείας. Οπλισμένος μόνο με την φωτογραφική μηχανή Minolta του, εναντίον μιας ισχυρής εταιρείας, ο Σμιθ πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διαλυμένης κοινότητας και να βρει τις εικόνες που θα φέρουν αυτή την ιστορία στον κόσμο.

Η μουσική που έγραψε ο Ριούτσι Σακαμότο για το Μιναμάτα, τη βιογραφική δραματική ταινία του 20 σε σκηνοθεσία Άντριου Λέβιτας, με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 1971, ο Αμερικανός φωτογράφος Eugene Smith ταξιδεύει στην Ιαπωνία ως αποσταλμένος του περιοδικού Life. Το ρεπορτάζ για τη μόλυνση της παραθαλάσσιας πόλης Μιναμάτα από υδράργυρο θα κάνει το γύρο του κόσμου και θα γράψει φωτογραφική ιστορία. Η αληθινή ιστορία ενός οικολογικού σκανδάλου συνδέεται χωρίς εμπνεύσεις ή κραδασμούς με ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό δημοσιογραφικό επίτευγμα, χρήσιμα ενημερωτικό, κινηματογραφικά απλό, αμβλή και ξεκάθαρο, είχε γράψει ο Χρήστος Μίτσης.

Ήταν η μουσική που έγραψε ο Ryuichi Sakamoto για το Minamata, την βιογραφική δραματική ταινία του 2020 σε σκηνοθεσία Andrew Levitas, με τον Johnny Depp στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μουσική επένδυση της ταινίας, όπως το είπαμε πολλές φορές, έγινε από τον Ιάπωνα συνθέτη Ryuichi Sakamoto. Ο σκηνοθέτης του Minamata, ο Andrew Levitas, δήλωσε ότι ο Sakamoto ήταν ο συνεργάτης των ονείρων του, θα ήταν σε οποιαδήποτε ταινία, αλλά σε αυτή την αποστολή ειδικότερα δεν μπορούσε να υπάρχει κανείς άλλος. Η μουσική έπρεπε κυριολεκτικά να αντιπροσωπεύει τόσο το καλύτερο της ανθρωπότητας όσο και το χειρότερο. Κατά τη γνώμη μου, είπε χαρακτηριστικά, ο Ryuichi Sakamoto κατάφερε να καβαλήσει κόμψα αυτή την κόψη του ξηραφιού και να υλοποιήσει πλήρως αυτή την ιδέα. Το soundtrack της ταινίας κυκλοφόρησε σε βινήλιο στις 30 Ιουλίου του 2021.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Σταθάκης τη φορά αυτή στον ήχο, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6 και πρώτο στην σημερινή μας περιπλάνηση ένα υπέροχο κομμάτι του κουβανού πιανίστα Ρομπέρτο Φονσέκα, το Contradanza delle Spiritu, ένα κομμάτι που παρά τον κατά ένα μέρος επικό χαρακτήρα του, διακατέχεται είναι η γνώμη μου και από μεγάλη κατανυκτικότητα ή και θλίψη ακόμα. Στοιχεία που θεώρησα πως το καθιστούν πάρα πολύ ταιριαστό με τις μέρες που διάγουμε. Κατά μεσής βλέπετε σχεδόν της Μεγάλης Βδομάδας βρισκόμαστε, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, μέρα που σηματοδοτεί την απαρχή του Θείου Δράματος, με τον μυστικό δείπνο, την προσευχή στο όρος των Ελαιών και την προδοσία του Ιούδα. Συνεχίζουμε όμως. Ο Ιάπωνας Τζουν Μιγιάκε προστίθεται τώρα στην παρέα μας με δύο του κομμάτια από το soundtrack για την ταινία «Οι μεταφραστές» ή αλλιώς «Les traducteurs», «La Mallette» και «Raconter» ο Σκάρ Μπρακ.

Και αυτό που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι το Vienna και το ακούμε από τους Nostalgia 77 και τον Keith και την Julie Tippett.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, ήταν το Empty Handed, κομμάτι που υπογράφεται από τον Άγγλο κιθαρίστα Snowy White και τους White Flames. Συνεχίζουμε όμως, Bob Dylan και Leonard Cohen δίπλα-δίπλα τώρα, Black Rider από τον πρώτο, Moving On από τον δεύτερο.

Συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας, φίλοι και φίλες, με όσο πιο κατανυκτικό τρόπο μπορούμε, περνάμε τώρα σε ένα τιμήσιο ουτίστα και εκπληκτικό βοκαλίστα. Ο λόγος για τον Dafer Youssef, που θα ακούσουμε στο Fly, Shadow Fly.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλα δύο τραγούδια στη σειρά, φίλοι και φίλες. Το πρώτο, το Searching for the Moon, το ακούσαμε από το νέο ιορκέζικο ντούο των Γιαγκούλ, την Ιαπωνέζα δηλαδή πιανίστρια Κάνα Καμιτσούμπο και τον μάλλον Σέρβο κιθαρίστα Σάσα Μάρκοβιτς. Όσο για το δεύτερο τώρα, το Ήσουν Παιδίσα του Χριστό που ακούσαμε μόλις από τη φωνή της Αρλέτας, αυτό ήταν άλλο ένα υπέροχο δείγμα της συνεργασίας του Νίκου Γκάτσου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Συνεχίζουμε όμως, Φλέρι Νταντονάκη τώρα και Μεγαλοβδόμαδο.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Elegy, κομμάτι που ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πολωνού βιολονίστα Adam Baldich με το τρίο του Νορβηγού πιανίστα Helge Lien. Πάμε όμως τώρα και στο τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ένας τινήσιος και πάλι ουτίστας το υπογράφει, ο Anouar Brahem. Τίτλος του «Uns».

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε, απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν για ακόμη μία συνάντηση, όπως η σημερινή. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές και τις μικρές αφηγήσεις και ιστορίες που προκύπτουν μέσα από τον ίδιο το δημιουργό, τον καλλιτέχνη, ή μέσα από το ίδιο το έργο. Ρούλα Αρβανιτίδου, καλή φίλη και συνεργάτη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και ανοίξαμε την σημερινή μας συνάντηση με τον υπέροχο μπασίστα, τον Michael Balzari, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις κυκλοφορίες του σχήματος. Να πούμε πως θεωρείται ένας από τους καλύτερους και επιδραστικότερους μπασίστες στη σύγχρονη μουσική. Και επίσης πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο να σταθούμε στον ίδιο τον ακτιβισμό. Είναι ιδρυτής του Silver Lake Conservatory of Music, δηλαδή ενός Ινστιτούτου Μουσικής, το οποίο παρέχει μουσικές γνώσεις σε παιδιά άπορων οικογενειών. Να πούμε πως αυτός ο δίσκος είναι ο δεύτερος solo δίσκος, βέβαια είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος, γιατί έχει κυκλοφορήσει το 2012 και ένα EP. Αυτό όμως το Onora είναι ένας εξαιρετικός δίσκος LP, ολόκληρο άλμπουμ του μπασίστα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Πρόκειται για ένα soul jazz με στοιχεία προφορικού λόγου, αυτό είναι κυρίως το έργο. Ενώ να πούμε ότι ο δίσκος πήρε το όνομά του, το Onora, από ένα μέλος της οικογένειας και αποτελεί την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης 35 ετών, καθώς ο Michael επέστρεψε στην πρώτη του μουσική αγάπη, την jazz και την τρομπέτα. Φυσικά δεν εγκατέλειψε ουδέποτε τον μπάσο, ακούσατε το δυναμικό μπάσο προς το τέλος του κομματιού. Παγκοσμίως βέβαια εκρηκτικός, πειραματίζεται και κινείται σε ένα ύφος πιο ατμοσφαιρικό, πειραματικό jazz, fusion και dub. Μάλιστα, η ομάδα της LA Jazz σκηνής είναι εξαιρετική, διότι η παραγωγή έγινε από το βραβευμένο με Grammy σαξοφωνίστα Josh Johnson, ενώ στο άλμπουμ συμμετέχει μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, όπως ο κιθαρίστας ο Jeff Parker και η μπασίστρια Anna Butters.

πολυπολιτισμικό σχήμα World Hip Hop. Αυτή ήταν η Audio Pharmacy και μια καλλιτεχνική κοινότητα με έδρα το Oakland και το San Francisco της Καλιφόρνια. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 1994, επίσημα οργανώθηκαν ως ευρύτερη καλλιτεχνική κολεκτίβα το 2001. Το συγκρότημα αυτοπροσδιορίζεται ως ένα κίνημα αγάπης. Αυτή είναι η φιλοσοφία και φαίνεται και στον ήχο τους, πόσο μαλακό είναι το dub. Στόχος τους είναι η κοινωνική απελευθέρωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζουν το κλασικό hip-hop και το turntablism, δηλαδή σκράτσεις από DJs με ζωντανά όργανα μίξη όπως τα κόγκας, το τρομπόνι, το μπάσο, η κιθάρα, το φλάουτο και το βιολί. Παγκόσμιες επιρροές φαίνεται διότι ενσωματώνουν στοιχεία από ρέγγε, τα παραδοσιακή μουσική των Ιθαγενών της Αμερικής, καθώς και αφρικανικούς ρυθμούς. Υπάρχουν και πιο Latin και πιο soul καταστάσεις μέσα στους δίσκους των Audio Pharmacy. Επίσης είναι σημαντικό να σας πω πως τα μέλη της κολεκτίβας προέρχονται από κουλτούρες διάφορες, όπως Ιθαγενείς της Αμερικής, από την Αφρική, από την Ασία, τη Βραζιλία, το Μέχικο και την Ευρώπη. Το κομμάτι που μετέδωσα ονομάζεται Ruined Lands, κατεστραμμένα ερείπια.

0: musically himself. Γαλλικό hip-hop σχήμα, οι Jazz Liberators, ένα σχήμα που αποτελείται από τους Dusty, Mandy και Damage, είναι ευρέως γνωστή για το χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει το jazz rap με το acid jazz και το παραδοσιακό boom bap, χρησιμοποιώντας πλούσια samples από κλασικά jazz κομμάτια. Δύο εξαιρετικοί βέβαια δίσκοι υπάρχουν, ο ένας κυκλοφόρησε το 2008 και ο άλλος το 2009, το Fruit of the Passion, και εμείς μεταδώσαμε το What's Real.
1: I just want you to relax, ease into it.

Yasin Bey, γεννημένος και ως Dante Taylor Smith το 1973, γνωστός φυσικά ως Mos Def, είναι Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, ηθοποιός, εξέχουσα βασικά φυσιογνωμία στη συνειδητή hip-hop σκηνή. Είναι έτσι γνωστός για το σχολιασμό του πάνω σε κοινωνικά αλλά και πολιτικά ζητήματα για τη χρήση λογοπαίγνιων, όπως λέμε εξάλλου. Έχει θίξει απίστευτα στους στίχους, μέσα από τους στίχους του, την αστυνομική βαρβαρότητα, την αμερικανική ιδιαιτερότητα, καθώς και την θέση των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε την καριέρα του ΔΕ το 1994, ενώθηκε με τα αδέλφια του στο rap συγκρότημα Hip Hop Urban Thermodynamics και εμφανίστηκε ως guest σε άλμπουμ των Daboos Babies αλλά και των De La Soul. Το 1996 αυτός και ο συνάδελφός του rapper από το Brooklyn, Talib Welly, σχημάτισαν το ντουέτο Black Star. Εγώ πήγα λίγο προς, κινήθηκα μουσικά όσον αφορά τον Mos Def, κινήθηκα στα solo album και επέλεξα από το άλμπουμ The New Danger του Mos Def, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2004. Λοιπόν, να μεταδώσουμε το The Panties.

Treat Me Mean, I Need The Reputation, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του νορβηγικού ηλεκτρονικά σε jazz duetu Exploding Plastics. Κυκλοφόρησε αρχικά το Millennium το 2000 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Λοιπόν, να πούμε ότι συνδυάζει, όπως ακούσατε, γρήγορα breakbeats, acid jazz, μπασογραμμές, bass lines και έντονα new jazz στοιχεία. Παρά τον προκλητικό και έξυπνο τείχο του και τίτλο του, το κομμάτι στην πραγματικότητα είναι οργανικό, instrumental. Πίσω από το project των Exploding Plastics, να πούμε πως βρίσκονται η Halvard Wears Berg Hagen και ο Jens Peter Nielsen.

0: Σαφώς και γυρίσαμε πίσω στο χρόνο. Υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος δίσκος, το Surrealistic Pillow, ένα σουρεαλιστικό δηλαδή μαξιλάρι. Jefferson Airplane είναι η δημιουργή, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967, White Rabbit μεταδώσαμε, αλλά μεταδώσαμε το White Rabbit Psychedelic Blues Cover, είναι μια δημοφιλής διασκευή του κλασικού κομμάτιου του Jefferson Airplane από τον καλλιτέχνη Badgerino, κυκλοφόρησε το 2025 και μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο το αρχικό ψυχεδελικό rock κομμάτι σε μια ατμόσφαιρα έτσι σε μια πιο blues εκτέλεση.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

υπέροχη πρωτοποριακή, η Καν, ένα σχήμα από τη Γερμανία, πειραματικό και κράουτ ροκ. Έπαιξαν punk, έπαιξαν post-punk. Δημιουργήθηκε στην Κολωνία το 1968, θεωρούνται ένας από τους πιο επιδραστικούς έτσι, καλλιτέχνες όσον αφορά τα σχήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, έχοντας επηρεάσει οι ίδιοι βαθιά, όπως το post-punk που ανέφερα λίγο πριν, το new wave και την ηλεκτρονική όμως μουσική. Βασικά χαρακτηριστικά είναι και το μουσικό στυλ καθώς και τα φωνητικά. Θα σας πω δε ότι μέχρι από το 1968 δηλαδή που σχηματοποιήθηκαν έως και το 1970, ο κύριος τραγουδιστής ήταν ο Malcolm Mooney. Στη συνέχεια όμως, δηλαδή οι δίσκοι που κυκλοφόρησαν το 70 και 73, ο κύριος τραγουδιστής τους είναι ο υπέροχος αυτός Ιάπωνας που ακούσατε, ο Ντάμου Σουζούκι. Η μουσική τους βασιζόταν σε επαναλαμβανόμενους υπνοτικούς ρυθμούς funk και σακεντελικής κατάσταση, στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό πάντοτε και στην επεξεργασία, την πρωτοποριακή που χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένου υλικού, διότι κάνανε και πάρα πολλά όσον αφορά και τα soundtrack ταινιών. Vitamin C, ελπίζω όλες οι βιταμίνες να υπάρχουν, και η C και η D και οι ηλεκτρολίτες και το αντίστοιχο μαγνήσιο.

στη δική μας φιέστα του Κεπέντυρας. Αυτό ήταν ένα σκα κομμάτι από τους Μασκατέστα, τους Μεχικανούς, ή αλλιώς συχνά αναφέρονται και ως Μασκατόνιανς. Ειδικεύονται, όπως αντιλαμβάνεστε πολύ σωστά, στη σκα, τη ρέγγε, συνδυάζοντας την ενέργεια του σκα με πνευστά οργανά, έντονες και κιθαριστικές γραμμές, αλλά και γλυκά, έτσι μελωδικά θα λέγαμε, φωνητικά. Τώρα, του Κεπέντυρας, ξέρετε, σημαίνει πως θα ζητήσω από το φεγγάρι να φωτίσει το δρόμο σου.

η Smoke City ήταν ένα αγγλικό σχήμα της trip hop και acid jazz μουσικής σκηνής, το οποίο δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1994. Παρέμεινε ενεργό για 8 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2002, και έγινε παγκοσμίως γνωστή για το μοναδικό αυτό συνδυασμό ατμοσφαιρικών ηλεκτρονικών ρυθμών με παραδοσιακά βραζιλιάνικα στοιχεία, όπως η Bossa Nova που μόλις ακούσατε και η Samba. Τα μέλη του σχήματος ήταν τρεις διαφορετικοί έτσι καλλιτέχνες, αρκετά θα λέγαμε ετερόκλητες προσωπικότητες, αλλά πολύ μαζί όσον αφορά την δημιουργία πάνω σε αυτό έτσι που επέλεξαν να κάνουν, δηλαδή να ασχοληθούν και οι τρεις με τη μουσική. Αυτή που επηρέασε βέβαια περισσότερο το σχήμα είναι η Νίνα Μιράντα, ήταν η βασική τραγουδίστρια και συνθέτης με καταγωγή από τη Βρετανία και από τη Βραζιλία. Αντιλαμβάνεστε πως η πολιτισμική της ανατροφή επηρέασε καθοριστικά τον ήχο, ενώ οι στίχοι της εναλλάσσονταν συχνά μεταξύ αγγλικών και πορτογαλικών. Ο Mark Brown επίσης εξαιρετικός παραγωγός του σχήματος και DJ, όπως και ο Chris Frank, κιθαρίστας, πολιοργανίστας, ο οποίος συμμετείχε παλιότερα σε βραζιλιάνικα σχήματα κρουστών, και φυσικά 1977 τεράστια επιτυχία Underwater Love.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.